luego. Δεν έχω τίποτα μαζί σου να το ξέρεις, αλλά παλεύεις άδικα να καταφέρεις να με νιώσεις, να σε νιώσω. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σου δώσω εγώ.

Κανένας τρόπος δεν υπάρχει να με πείσεις. Τα χαλινάρια της ψυχής μου να κρατήσεις. Να με κάνεις του χεριού.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Σε βλέπω μπροστά μου στα κρύα σεντόνια, στα διαβαγόνια, σε ό,τι αγάπω.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όταν το φόβο ξεπεράσεις, έλα κοντά μου. Όταν τα μάτια μου διαβάσεις, έλα κοντά μου. Όταν ξεχάσεις τη

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
7: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
7: βαψίματα,
6: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
7: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: με το στενό του Ορμούζ. 1450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ενώ 4 ημέρες μετά 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτινγκ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Με τσάτσα και κόπα καμπάνα. Ε, κόπα καμπάνα δεν είναι. Κόπα καμπάνα. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε. Όχι σε γιορτινή διάθεση, σε διάθεση διακοπών. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: 97.8, Σπύρος Παπαδάκης, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: 97.8, Σπύρος Παπαδάκης, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής

0: Καμπάνα, ναι. Είναι περιοχή Κοπακαμπάνα. Είναι... Γιατί εμείς χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης. Τώρα, όσοι ακούτε Κοπακαμπάνα και είσαστε στον Κηφισό, υπομονή, φροντίδα, προδέρουμε ένα πράγμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πολύ, Στεφανία.
1: Και σήμερα,
0: και σήμερα, και σήμερα. Μάλιστα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων. Από την, πριν την Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τη Λένορμαν και πριν την Κωνσταντινουπόλεως, τη Δυραχείου. Έχει και βαθύ κόκκινο, βυσσινή σήμερα το μενού. Και το μποτιλιάρισμα αυτό πηγαίνει μέχρι και λίγο πριν... Α, όχι, υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί στο ύψος λίγο πριν την Αχαρνών και μετά την Αχαρνών έχει δεύτερο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει υπομονή, έχει αρκετή κινησούλα και η κάθοδος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση του Κηφισού. Πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό ξεκινά το μποτιλιάρισμα, μέχρι τον κόμβο της Ρενό φτάνει το πρώτο μποτιλιάρισμα όσον αφορά στην κάθοδο και μετά το μποτιλιάρισμα αυτό συνεχίζεται από την Βικέλα μέχρι και την Δυραχείου. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή ασφαλώς, υπομονή. Και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ. Είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει τον ποτελιαρισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το μποτιλιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά. Α, μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι άστα να πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μποτιλιαρισμένα. Τα πάντα. Υπομονή. Σταματήστε, πάρτε καφεδάκι. Συζητήστε λίγο και με το διπλανό σας εκεί στο φανάρι. Και βεβαίως, δυνατά το ραδιοφωνάκι σας για Κοπακαμπάνα.

0: Κυρία Κασίμη, είσαστε έτοιμοι?
1: Γελάω γιατί είμαι αστρολάριο. Έτοιμη πάντα είμαι.
0: Γεννήθηκε έτοιμη η κυρία Κασίμη.
1: Γιάννη, προ ενημέρωση στι πρώτε μέρε τη επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, μέχρι στιγμή δηλώθηκαν στην Κρήτη 1734 κιλά, στην Άξο 1672, στι Σέρες 1652, στον Όλυμπο 1132, στο Καρπενή 1290.
0: Μάλιστα.
1: Σμολάους.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα στοιχεία.
1: Έχετε ψάρια γη?
0: Η παραλία είναι, έχουμε.
1: Α, έχει παραλία εκεί, γιατί στον Όλυμπο δεν έχει.
0: Στους Μολάους δεν έχουμε παραλία. Αλλά θα μπορούσαμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι η Πλήτρα, είναι η Ελιά, τα Τηγάνια.
1: Από τον Όλυμπο, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το στατιστικό στοιχείο. Οπωσδήποτε είμαι σίγουρη ότι θα πιάσανε πολλούς.
0: Ο Λάζαρος, να υπενθυμίζουμε, λέει ότι στη χώρα που οι γεννήσεις καταραίουν, οι τέκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Στη χώρα των γερόντων, οι νεώτης υποδιωγμό, γράφει ο Λάζαρος. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, Λάζαρε.
1: Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ή να ξεκινήσουμε τώρα, θες?
0: Όχι, να ξεκινήσουμε, νομίζω, για να προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Πριν πάμε απλώς, έχεις δει τις εικόνες?
0: Είναι
1: ένα λεπτό. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες στην Βενεζουέλα, πραγματικά.
0: Α, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικές. Τώρα ανασύρθηκαν και κάθε ζωή που καταφέρουν και σώνουν οι διασώστες. Είναι πάρα πολύ σημαντική, προφανώς. Αλλά... δεν ξέρω, ο χρόνος νομίζω ότι τελειώνει σιγά σιγά. Είναι χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
0: Και αυτό είναι ο μεγάλος

0: η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή,
1: προφανώς είναι
0: στιγμή,
1: μεγάλη ανησυχία. Τώρα...
0: Έχουν φτάσει αγνοούμενοι, ο αριθμός των αγνοωμένων στους 51.000.
1: Είναι πάρα πολύ. Οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή επισήμως 1.450. Ναι.
0: Αλλά όταν μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους και ήδη είμαστε τέταρτη προς πέμπτη ημέρα.
1: Ναι, πάντως σώσανε, ανασύρθηκαν ζωντανά δύο 11χρονα αγοράκια από τα συντρίμια. Γίνονται ακόμα συγκλονιστικές διασώσεις τις τέσσερις μέρες
0: μετά. Το θαύμα μέσα στην τραγωδία.
1: Έχει θαύματα, γιατί είχε και αυτός λόγω τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες διασώσεις που λες αποκλείεται. Αλλά το χρονικό περιθώριο... Έχει στενεύσει. Εκτός από τα συνεργεία είναι οι οικογένειες που σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι λένε ότι ακούνε φωνές κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν, ξέρεις, όλους αυτούς τους τόνους του.
0: Μα δεν έχει τις υποδομές η Βενεζουέλα και θα πρέπει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή για ποιο λόγο τέτοια ύπνωση.
1: Έχει πια, έχει διεθνείς ομάδες.
0: Έχει διεθνείς ομάδες, αλλά μια τέτοια καταστροφή φαίνεται ότι αυτοί που έχουν πάει εκεί δεν είναι αρκετοί.
1: Πάντως έχει πολύ.
0: Δεν είναι αρκετοί.
1: Έχει 40 διεθνείς ομάδες.
0: Πάση περιπτώσει, λοιπόν.
1: Και διάσωσης. Και κάθε εβδομάδα είναι από 50% διασώστες. Δεν είναι ότι δεν έχουν πάει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως με την Κόντρα News, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού, αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κόντρα. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Επίσης, αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχων το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κατάρρευση υποδομών. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαυση του ακραίου κάψωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία. Τεράστια επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε, αντί για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε απολογισμό. Επταετίας.
0: Τυχαίο λες.
1: Μα βάζει και ο ίδιος το τυχαίο, δεν ξέρω, αλλά τα λέει και ο ίδιος τα εκλογές τέλος τραετίας. Αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά και αυτός με αυτά μόνο βάζει.
0: Εντάξει, έκανε τον απολογισμό επειδή δεν έχουμε. Πότε είχαν γίνει οι εκλογές το 2020.
1: Ναι, γι' αυτό τον έκανε, αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Αμέσως.
1: Είναι ένα combination.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει τον απολογισμό του, αμέσως εκλογές τον στέλνετε.
1: Και η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη, μια επανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το διάβασα στην αρχή, κάτι μου ήρθε. Πάμε στη Λεωφόρο, πάμε στην Δημοκρατία.
1: Λεωφόρο Αλεξάνδρας,
0: δεν ξέρω γιατί. Πάμε στη Δημοκρατία λοιπόν. Φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Οι ημερομηνίες, ορόσημα και το Plan B αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ως κεντρικό θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Το έχει ενδιαφέρον. Ο γραμματέας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Να, εδώ το λέει.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ, ναι.
0: Πραγματικά. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακίνητα. Καλά θα πάει αυτό. Από εκεί που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, θα φεσωθούν και άλλα πράγματα. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Έτσι. Και θα τον ρωτήσουμε βεβαίως, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορία. Τον εκλογικό νόμο, εσύ τον κατάλαβες για την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Θα έχω απορίες.
0: Πάρα πολλές.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία για τον πρωτοσελίδο της.
1: Ναι, ελεύθερος τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Επίσης, μήνυμα Μητσοτάκη από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Η πρόοδος μετρείται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Ακόμη στεγαστικότητα, 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Οι όροι και τα πρόστιμα για πατίνι. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Και πυραυλοκινητήρας made in Άπι Φυτά, μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΣΡΑΤ των μηχανολόγων μηχανικών.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, άνω κάτω τελεία να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Ωραία.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Αναφέρεται ασφαλώς στον κύριο Φεύγα και η εφημερίδα Εστία. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υγεία χθες για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Επίσης, κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση. Η Golden, τι λέει? Αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Λοιπόν. Πανελλαδικές, πού θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Η Παϊράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Και λιμάνι Ραφίνας, 24 απεργίας στις 3 Ιουλίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Και ασφαλώς υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στο δωμάτιο, ο αριστερός κροκόδυλος. Ποιος είναι ο αριστερός κροκόδυλος? Μάλιστα. Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Αναφέρει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο.
1: Τα νέα. Κληρονομιές ακινήτων. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Τι πρέπει να αλλάξει ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια, αγροτεμάχια? Ακόμη, η άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά το 2 χρόνο θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Και αναλυτικό ρεπορτάζ για κάθε κόμμα. Λοιπόν, καύσωνας 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Σου φέρω καφέ από το δικό μου, Γιώργη. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη. Αναφέρεται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η Εσπρέσο μπήκε στο προσωπικό καταφύγιο του νούμερο 1 παρουσιαστή της TV. Εσπρέσο Girl, η νέα δικηγόρος του Deal. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο βασιλιάς κλόν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα και κλείνουμε με την Political. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύριων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψίαστους πολίτες.
0: Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, πλην βεβαίως της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, με σούπερ μαρκετάδες, συμπαθάτε με για την έκφραση, για τη λέξη, με το ΣΕΒ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς, για να υπάρξει, λέει, μια συμφωνία κυρίων για το θέμα της ακρίβειας. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να συναντήσουμε τον πρώτο συνεντευξιαζόμενό μας.
1: Νομίζω ότι δεν θα το συναντούσαμε.
0: Όχι, δεν τον
1: κύριο Κρανίδη. Νομίζω ότι θα συναντούσαμε μετά. Έτσι όπως έγινε.
0: Να του πούμε μια καλημέρα. Μια πρώτη ερώτηση από την κυρία Κασίμη, διότι έχουμε να πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα.
1: Η ερώτηση είναι μία. Να μας πει για τα σουανελκυστήρες ο κύριος Κρανίδης.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Να ξεκινήσει. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Από τη Μομιδά. Ξεκινήστε να μας λέτε, γιατί θα σας διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Με διακόπτετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
2: Καταρχήν, ήταν καλή εβδομάδα εδώ από την ωραία Ναύπακτο. Είναι κάτω. Και είναι πολύ όμορφη και σας καλώ και εσάς και όλους να έρθετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: έχει καταλήμματα εκεί και φτηνά καταλήμματα για να.
2: Νομίζω έχει, ναι. Εμείς κλείσαμε μια οικογένεια τετραμελής. Είναι ένα πολύ ωραίο κατάλημα. Πάρα
0: Μάλιστα.
2: πολύ ωραίο. Και πολύ οικονομικό.
0: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσετε
2: λεπτομέρειες. Εννοείται, να το δώσω και να το διαφήμιζα κιόλας.
0: Για πείτε μας.
2: Πάμε για τους ανελκυστήρες, δούμε γρήγορα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Mm. Είναι μια απλή δήλωση απογραφής ότι απλά υπάρχει ο ανελκυστήρας με κάποια βασικά του στοιχεία. Έχει πάει καλά, έχουν δηλώσει πάνω από 300.000 σύμφωνα με τελευταία στοιχεία. Εμείς το υποστηρίξαμε πολύ από την Πομιδά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πιστοποιηθούν με σωστό τρόπο, με βιώσιμο τρόπο. Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς είναι το σύνολο. Στην αρχή το Υπουργείο έλεγε για 500.000, μετά το έριξε στα 350.000. Αν είναι 350.000, πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος λοιπόν είναι, ας πάει αύριο. Είναι κρίμα δηλαδή να πληρώσει το πρόστιμο δίκτυα, να καταλάβετε, για εκπρόθεσμη δήλωση. Είναι 1.000 ευρώ. Είναι κρίμα. Ας πάει κάποιος, είναι 5 λεπτά στη γεωλεξία. Εγώ το λέω και ως μάχημος μηχανικός, έχω κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν μιλάω μόνο θεωρητικά, έτσι. Είναι πολύ γρήγορη δήλωση. Και δεν έχει κανένα άλλο κόστος. Και μετά θα βγουν νέες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Κάποιους μήνες. Δεν θα είναι δηλαδή αύριο όλα σε μια μέρα. Θα δει το Υπουργείο ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί τώρα η επιτυχία ποια είναι. Ότι εκεί που δεν ήξερε πώς είναι οι ανελκυστήρες, δεν είχε κανέναν, δεν είχε ελάχιστοι είχαν δηλώσει. Τώρα ξέρεις πώς είναι. Θα το βγάλω αυτό, έτσι. Δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ναι.
2: Και τελειώνει αύριο.
0: Αυτό τώρα πώς μας βοηθά, κύριε Κρανίδη.
2: Το βοηθάει ότι πρέπει να, όταν ο ανελκυστήρας είναι ένα μεταφορικό μέσο, έτσι. Πρώτα βοηθάει εμάς που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια διαδικασία που πέρα από τη συντήρηση που γίνεται από όλους και δεν πάμε συντηρήσει τον ανελκυστήρα, να το λειτουργείς, έχεις και μια πιστοποίηση από κάποιες εταιρείες ότι η λειτουργία του είναι ασφαλής.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Μπορεί να είναι πολύ μικρού κόστου για αυτούς που ήδη το συντηρούν και εκτείνουν τις προδιαγραφές και όλα αυτά, και να είναι λίγο μεγαλύτερο για κάποιους που έχουν ένα παλιό ανελκυστήρα. Αλλά από την έννοια, αν έχεις ένα παλιό ανελκυστήρα, ο ίδιος πρέπει να ενισχύει. Δεν θα ρίσκω εγώ και εσείς που δεν μπαίνουμε μέσα.
1: Ποιος την κάνει την απογραφή?
0: Σωστό.
2: Απογραφή την κάνει είτε ένας εκ των συνδιοκτητών, είτε ο διαχειριστής αν είναι πολυκατοικία, είτε ο συντηρητής. Ακόμα και εγώ ως αρμόδιος μηχανικός, με αξιοδότηση μπορώ να πω να την κάνω.
1: Ωραία. Και αν δεν απογραφεί, τι γίνεται?
2: Αν δεν απογραφεί. Εντάξει, αξιοδότηση πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Μπορεί να σου πει ότι.
1: Έχει πρόστιμα καταρχάς.
2: Καταρχήν έχει πρόστιμο. Δεν θα μπορεί να σου πει ότι δεν μπορεί καταρχήν να το πιστοποιήσει γιατί δεν έχει απογραφή. Ίσως να μην μπορεί να το συντηρήσει αν πάμε σε ακραίες μεθόδους. Θα δούμε πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Καλό είναι η απογραφή όμως. Δεν έχει κόστος να απογραφεί. Δηλαδή, και να το απογράψει.
1: Κανονικά, πάμε. Κύριε Κρανίδη, νόμιμα δεν θα μπορεί να το, το συντηρήσει. Κανονικά.
2: Κανονικά δεν μπορεί νόμιμα. Γιατί να μην το κάνει νόμιμα? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Ας τελειώσουμε.
1: Αν δεν έχει απογραφή.
2: Αν δεν έχει απογραφή, κανονικά ναι. Αν πάμε στην ακραία εφαρμογή του. Δεν ξέρω αν θα το δοθούν κάποιες άλλες.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κρανίδη. Δηλαδή, θα έπρεπε η πολιτεία να επιβάλλει καταγραφή, να επιβάλλει να φτιαχτεί ένα τέτοιο μητρό,
2: ναι,
0: για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται συντηρήσεις των ανελκυστήρων?
2: Όχι, δεν το κάνει αυτό. Το κάνει γιατί δεν ήξερε ότι η πολιτεία πώς είναι ανελκυστήρες. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Καταλάβετε, αυτή η διαδικασία, καθίστε την καρέκλα, ξεκίνησε το 2008. Είναι μια 18 χρόνια. Και βαλτώσει. Και με δικές μας προτάσεις, ναι, σαν να επανεργοποιήθηκε. Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με φυσικό τρόπο στους Δήμους, ήταν να δηλωθούν. Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Καμία πιθανότητα. Τώρα, τουλάχιστον πολύ γρήγορα, γίνεται ένα μητρό γνωρίζει ποια είναι. Και είχε μεγάλη συμμετοχή, σα λέγα 300.000 αιτήσει ήδη. Περισσότεροι έχουν πάει, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώ.
0: Για φορολογικού λόγου έχει γίνει αυτό, το... για πάταξη τη φοροδιαφυγή.
1: Για ασφάλεια.
2: Όχι, είναι ασφάλεια.
0: Μα αυτό λέω, το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα δηλαδή έπρεπε να, γίνει, να μπει στη διαδικασία να υπάρχει μητρό για το. Μα πώ όχι.
2: Ναι, ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια. Παρελκόμενα σίγουρα πρέπει. Προφανώς δεν πρέπει να δηλώνει ότι κάνει μια συντήρηση.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Το έχουν πιστέψει και οι συντηρητές πάρα πολύ και οι καταστάτες. Είναι μια συνολική προσπάθεια. Κοιτάξτε, αυτά έχει υποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχει μια λογική από πίσω, υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, είδατε στα οικόπεδα. 750.000 συμμετοχή, τεράστιο νούμερο.
1: Για τον καθαρισμό, λέμε.
2: Βέβαια, συγκλονιστικό.
1: Κύριε Κραμίδη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε, να πούμε και δύο λόγια για το... που εδώ ο Παπαδάκης μου λέει γιατί το ονομάσανε Μίδας.
2: Ο Μίδας είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Να πούμε, βάλτε
0: μια ανωτελεία, να πάμε και επιστρέφουμε, κύριε Κραμίδη.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
18: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
20: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22730-95600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Ράδιο Σάμος
26: FM στους 102.
27: Τριάντα χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
28: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
29: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις, Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
28: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
29: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.

0: εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασή, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μου επιτρέπεις πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κρανίδη να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος σε διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3 Εβδόμου, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και Helena Bonham Carter. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να το έχουμε δει το συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφώσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζω ότι επιβάλλεται να πάμε να το ξαναδούμε. Εγώ θα πάω την Παρασκευή, να ξέρεις. Θα πάρω καλή παρέα και θα πάω. Αν θέλεις, ακολουθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε και στον κύριο Κρανίδη να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Μίδας, κύριε Κρανίδη. Ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, το Μίδας είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενεοποιεί, να καταλάβει ο κόσμος, το Ε9, το κτηματολόγιο, την βάση του ΔΔΕ και λοιπά, όλες τις βάσεις που υπάρχουν των ακινήτων. Έτσι είναι η βασική θεωρία του. Στην ουσία όμως πού είναι το θέμα, ότι θα βγει στην ουσία για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα δοθεί ένα διάστημα. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι πρέπει να δοθεί επαρκές διάστημα, διότι δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια σε αυτές τις βάσεις. Σε πολλούς είναι διαφορετικά. Έχουν κάποιες μικροδιαφορές. Για άλλους είναι μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να τα δει ο καθένας και να βάλει το σωστό στην τελική του καρτέλα. Αυτό μαζί με τον φοροτεχνικό του, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι μόνοι του, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μπουν. Δεν το έχω δει την πλατφόρμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι να είναι απλή, να μην ταλαιπωρήσει 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όλους μας, γιατί όλοι μας πρέπει να μπούμε. Και το άλλο που επίσης αποδέχτηκε η κυβέρνηση και πέρασε στην τροπολογία, δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει γίνει ένα λάθος και η τελική πραγματική επιφάνεια μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται, δεν θα έχει αναδρομική χρέωση σε φόρους κλπ.
1: Αχ, αυτά τα λάθη, κύριε Κρανίδη μου. Αχ, αυτά τα λάθη.
2: Τόσες δηλώσεις πια, πολλές δηλώσεις προφανώς θα γίνουν.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Δηλαδή κάπου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή μην βάζουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο να κάνει δηλώσεις τώρα. Τα έχουμε προειδοποιήσει. Ελπίζω, φαντάζομαι υπάρχει εμπειρία, να δοθεί επαρκής χρόνος. Βεβαίως. Να ενοποιηθεί αυτή τη βάση. Μπορούσε να το κάνει και το κράτος μόνος του κατευθείαν.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα καταγράφονται και τα Airbnb, δηλαδή εσείς οι ιδιοκτήτες πρέπει
0: να.
2: Όλα και οι μισθώσεις, έχετε δει και όλες.
1: Τα πάντα. Ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κίνητα, τι γίνεται με ιδιοκτήτες που ουσιαστικά τα δηλώνουν Airbnb αλλά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση.
2: Αυτό να το ξεχάσουμε ποιος το κάνει. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχουν ό,τι δηλώνεται να δηλώνεται στο μικρό, ναι. Να έχει βγάλει το άμα που λέμε για τη βραχυχρόνια και να έχει συγκεκριμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις έχουν γίνει με τον νέο νόμο που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει έξω από το οίκημα και το ανάλογο ταμπελάκι, έτσι.
2: Βεβαίως, να έχει την άδεια το άμα του κανονικά. Τα ξέρουν αυτοί που κάνουν χρόνια Airbnb, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Ανάλογα για την περιοχή, κάπου υπάρχει και απαγόρευση. Δεν είναι στην Αθήνα ειδικά, υπάρχει κάποια σημεία που να απαγορεύεται.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν κάνουν κλασικές μισθώσεις, επίσης πρέπει να αναρτούν το συμφωνητικό ή με υποδοχή για τον μισθωτή. Είναι γνωστές διαδικασίες. Και να μην μπαίνει και στο μυαλό, το λέω, μην μπαίνει στο μυαλό αυτό, δεν θα το πω ελληνικό, αλλά αυτό το, ότι να μην το δηλώσω, να κάνω, δεν έχει κανένα κέρδος. Αν εφαξίες επίσης, το άλλο που θα μου δίνει την ευκαιρία, το εμείς το πιστεύουμε πολύ, να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις. Ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός στην πρώτη κλίμακα μισθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της σύμβασης να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις, τα μισθώματα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα ρεπορτάζ, αν θέλετε. Εμείς πιέζουμε πολύ να μειωθεί και η πρώτη κλίμακα της προλογίας μισθωμάτων, που αν να τη θυμίσω είναι μέχρι το 12.015%, να πάει στο 8-10%, ώστε να μην υπάρχει και καμία δικαιολογία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Αν θυμάστε στη δεύτερη κλίμακα. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ένα τελευταίο μου επιτρέπετε επίσης
1: να
2: πάτε για τις τιμές.
1: Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
2: Αυτό που νιώθω και εγώ, επειδή είμαι και στην αγορά κινήτως στην κατασκευή, αν δεν φύγουμε, αν δεν, όλα είναι θέμα παραγωγής. Αν όσο έχουμε ολιγοπόλια, παντού σε όλους τους τομείς που δυστυχώς έχουμε, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε παραγωγή, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή όταν έχεις τρεις εταιρείες στα μπετά, τέσσερις στο άλλο, πέντε στα τρόφιμα, πώς θα το λύσεις?
1: Κύριε Κρανίδη, εδώ, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Γιατί
1: υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία έχω την εντύπωση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα.
2: Το συζητάμε. Στα κίνητα έχει πολλά. Και όποτε θέλετε, διάθεσή σα πάντα είναι χαρά μου.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο,
1: Στεφανία,
0: να σου πω το εξής.
1: Για πες μου.
0: Μερικές ευχές.
1: Πάντα μ' αρέσουν οι ευχές.
0: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
18: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
19: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχεις ρε παιδί μου κάτι,
1: έχω
0: κάτι
1: πολλές,
0: ανησυχίες
1: για τις δημοσκοπίες. Τώρα
0: έχεις κάτι φοβερές ανησυχίες.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν να προχωρήσουμε, ναι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Στη Στέλλα να στείλουμε την αγάπη μας, που μας στέλνει την αγάπη της και μας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Στέλλα μου.
1: Γεια σου Στέλλα.
0: Και πριν φτάσουμε στη τελική ευθεία.
1: Φτάσαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ η ευθεία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ.
1: Πάμε.
0: Και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης στα 3Β. Διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες και ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω εάν δεν με βοηθάει ο εγκέφαλός μου, η ευφυΐα ή οποιαδήποτε έχω εν πάση περιπτώσει κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν στο δεύτερο, εάν μάλλον από το, την ημέρα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν υπάρξει κάποιος υποψήφιος που να πάρει 42% συν μία ψήφο, πώς βγαίνει ο δήμαρχος?
2: Βγάζει κομπιουτεράκι, αρχίζει τα ολοκληρώματα, φτιάχνει και δύο διαφορετικές εξισώσεις και τελικά βρίσκουμε τον νικητή των εκλογών. Είναι ένα
0: εξαιρετικό.
2: αρκετά δύσκολο, θα έλεγα δυσνόητο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, για να δούμε ακριβώς ποιες πολιτικές διεργασίες μια τέτοια καινούργια δομή θα κινητοποιήσει.
1: Εξηγήστε μας τι προβλέπει.
2: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Στα ψηφοδέλτια τα οποία θα υπάρχουν από τους υποψήφιους συνδυασμούς, στο ψηφοδέλτιο παραδείγματος χάρη του υποφαινόμενου, θα υπάρχει κάτω από το όνομα του δημάρχου μια επιλογή η οποία θα έχει σε κουτάκια και τα ονόματα των υπολείπων υποψήφιων δημάρχων. Συνεπώς, εάν ο κ. Παπαδάκης επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη παράταξη, θα έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να βάλει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο το οποίο θα επιλέξει και μια δεύτερη επιλογή σε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος νικητής.
0: Μισό λεπτάκι, συμπαθάτε με. Δηλαδή, έχω ως επιλογή τη Στεφανία Κασίμη.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά για πάνω ενδεχόμενο βάζω και ένα σταυρουδάκι στο Σπύρο τον Παπαδάκη έναντι του Γιώργη Νταβαρίνου.
2: Ακριβώς. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι του συνδυασμού που έχετε επιλέξει, γιατί παρακάτω θα βάλετε και τους σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει, όπως ρωτήσατε στην αρχή, το 42%,
0: ναι,
2: τότε οι δύο οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ο ένας παραδείγματος χάρη με 40, ο άλλος με 25, τα ψηφοδέλτια αυτών των δύο εξαιρούνται της δεύτερης ψήφου και πηγαίνουμε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όσους άλλους υποψηφίους έχει, και εκεί προσθέτουμε τις επιλογές που ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός έχει βάλει υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου υποψηφίου, και με την πρόσθεση αυτών των ψηφοδελτίων, αυτών των δεύτερων επιλογών, βλέπουμε ποιος έχει τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό ψηφοδελτίων. Που σημαίνει δηλαδή ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός, η δεύτερη επιλογή τους, ουσιαστικά προστίθεται στις πρώτες επιλογές για τον πρώτο και τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους από τους δύο. Είναι αυτό ένα πέρα, το οποίο
1: πολύ εύκολο καταρχάς. Ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, ναι, εκτός από τον κύριο Κωνσταντέλο που είναι πόσες φορές δημαρχός.
0: Εντάξει, ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Που το παίζει τα λάθη. 4-5 φορές οι υπόλοιποι δεν θα ξέρουν, νομίζω, πολίτες.
0: Μισό λεπτό. Εάν δηλαδή ο ένας έχει 40% και ο δεύτερος έχει 25%, υπάρχει περίπτωση με αυτές τις διεργασίες αυτός που έχει 25% να γίνει δήμαρχος?
2: Εάν ο τρίτος και οι υπόλοιποι συνδυασμοί στη δεύτερη επιλογή τους έχουν δώσει περισσότερες ψήφους, ούτως ώστε να υπερκαλύψουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, τότε ο δεύτερος με 25% προφανώς με απόλυτο αριθμό ψήφων θα επιλεγεί και θα γίνει δήμαρχος.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το σύστημα είναι καλύτερο και από το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δύο γύρους με ενισχυμένη αναλογική.
2: Ναι, εκεί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Σας θυμίζω, ήμασταν περίπου με 210 δήμους οι οποίοι δεν είχαν κυβερνησιμότητα.
1: Ήταν τόσοι πολλοί,
2: Ήτανε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο
1: άλλαξαν με τις επιτροπές, με την Οικονομική Επιτροπή.
2: Με τη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά άλλαξε, δόθηκαν υπερεξουσίες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι εμείς στα τελευταία 4 αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Και τα καινούργια συστήματα αυτά, επιμονή μου βάσεως, κάτι αλλάζουν, κάτι τροποποιούν και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δεδομένα και οργανωτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο δίκαιο να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο μάλιστα σύστημα αυτό θα πρέπει, έχω την αίσθηση, τα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, να αποφασίζεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Η ΚΕΔΕ τι προτείνει?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ελπίζω να σας ρώτησαν καταρχάς.
2: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Βεβαίως και μας παρουσίασαν το σύστημα. Βεβαίως και τοποθετηθήκαμε από αυτού και δεν σας κρύβω ότι η πλειοψηφία της τοπικής αυτοδιοίκησης είπε ναι σε αυτό το καινούριο σύστημα, καθότι δεν αποτελεί το θέσφατο για την αυτοδιοίκηση το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Το απόλυτο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η έλλειψη χρημάτων, το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων, η καταστατική θέση των ερετών. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της απόδοσης και της επίδοσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και προφανώς όχι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε εκλογική περίοδο. Για μας το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λύσουμε. Πολλά εξ αυτών λύθηκαν στον κώδικα, γιατί δεν θέλω επουδενή. Και δεν θέλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε μηδενιστές.
1: Όχι, ο κώδικας είναι άλλο. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
2: Έχει πολλά πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο καλή, πιο αποδοτική. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν και είναι το σημείο στο οποίο υπήρχε μία μουρμούρα, αν μου επιτρέπετε, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία άπτονται κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας που τα τελευταία χρόνια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκαν γιατί εμπλέκονται πολλά υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία αφενός και γιατί δεν υπήρχε προφανώς και κεντρική πολιτική βούληση να λυθούν σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε να λυθούν στο εγγύς μέλλον, αλλά το εκλογικό σύστημα απλά ήρθε, αν μου επιτρέπετε, και καπέλωσε την επικοινωνία μιας κρίσιμης διαδικασίας που ήταν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κωδικοποίηση και εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο πραγματικά και για το Υπουργείο, αλλά και για τους υπηρεσιακούς και για τις επιτροπές που μετείχαμε και εμείς πολύ συστηματικά για 1,5 χρόνο, φτάσαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανώς, έχουμε μια πολύ καλύτερη αυτοδιοίκηση από ό,τι είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Παρασκευή το απόγευμα αποκτήσαμε μια πολύ καλύτερη και πιο ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε ίσως λίγο πιο οραματιστές και πιο ρομαντικοί, μάλλον όχι οραματιστές, πιο ρομαντικοί από τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας βγάλει από μια διαδικασία περιθωρίου που για πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, έχει περιέλθει η αυτοδιοίκηση αδίκως, νομίζω, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα εδώ. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Σε όλες τις κρίσεις η αυτοδιοίκηση έδειξε ότι και ξέρει.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Σημειώνονται καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά έως Αγία Παρασκευή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούς. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς. Νίκησε με 1-0 τη Νότια Αφρική με τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα αναμετρηθούν στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδώρα Τζάκρη να παρετείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
2: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
3: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το αισχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
3: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξεις σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
2: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πληκτό.
3: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια ξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ ξεπλάγει, ειλικρινά.
2: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
3: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα θύματα της βίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

τι μου το έκανες αυτό.

0: Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δεν γι' αυτό να ξύπνησα από τις 3 και 4.
0: Ναι,
2: γι' αυτό όμως ακριβώ. Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: είναι
2: φύγει,
0: όποια
2: ξαναφύγει, έχει ξαναφύγει, έχει μεταφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει μεταφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Δεν έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
3: Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασό.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε?
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς στη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόλι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά κυβέρνηση. Έτσι,
0: το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στον κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο.
2: Και το τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και το τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο όμως.
2: Το ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως και τα τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Μα τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει τον Στέφανο Κασελάκη, θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα.
0: Πόσο να αντέξω, ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη, τώρα φεύγει από τον Στέφανο Κασελάκη.
2: Και πού θα πάει?
0: Γιατί εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρηση της για αυτή την
2: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
0: Μπράβο, που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πετυχημένη, και θέλω να σας πω έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί την πείραξε?
0: Λέει, εγώ δεν
2: ρωτήθηκα. Ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
0: Και δεν συμφωνώ.
2: Σωστό κι αυτό. Αλλά δεν το κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη, ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς την Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα, μάλλον αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη?
0: Πού να πάει? Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
2: Στο Πασόκ.
0: Αυτό
2: δεν το βλέπω
0: που ακούγεται
2: δεν
0: είναι
2: το
0: για το Πασόκ. Έτσι
2: δεν
0: ακούγεται
2: το βλέπω
0: εδώ
2: εύκολο,
0: και καιρό.
2: Πρέπει να αλλάξει και κάτι, γιατί δεν έχουν αυτή την 20ετία το Πασόκ. Βγήκε από το συνέδριο ότι όταν έχεις μια 20ετία βουλευτής δεν μπορεί να ξανά είσαι υποψήφιος. Έτσι θυμάμαι εγώ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, ρε Κάτζο.
2: Είδες.
0: Είσαι μυαλό τελικά.
2: Είδες, μπορεί, το σκεφτόμουν όταν ξύπνησα στο κρεβάτι, λέω. Μα δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι το μοναδικό κόλλημα. Γιατί αν θυμηθούμε, για παράδειγμα, πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, ναι, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
6: Τώρα τι πάθαμε!
0: Άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς τον Στέφανο Κασελάκη, που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ
2: την
0: έδιωξα να παραιτηθεί.
2: Την καρατόμησα.
0: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
2: Και ενώ ψυκάψω, να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω. Δεν μπορώ. Ήδη, δηλαδή με τα 35 δεν είμαι καλά. Με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40 που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Βρε, παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε. Δεν θυμούνται. Δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να πει τι είχα πει τότε.
0: Για
2: δηλαδή,
0: ποιο λες?
2: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
2: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Το έχει τερματίσει. Όχι, το... Τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνης φταίει για την κυρία Τζάκρη, έβγαινε από το Κασελάκι. Μα δεν είναι, δεν μας... τώρα μεταξύ μας. Δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φεύγει η κυρία Τζάκρη, γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο, και τα βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνης. Τώρα ο Άδωνης τι φταίει Γεωργιάδης, επειδή έφυγε η κυρία Τζάκη.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί.

0: Πέρα αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.
1: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθείς όλα, το σενάριο αποχώρησής της από το Κηφίμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας. Και βεβαίως είχε πριν κανένα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι, που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ. Είχαν ανάψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ. Είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά αφορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά
0: με ξεπερνά. Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
1: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, θα πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
0: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
1: Ναι, η Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρυνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Yeah, θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τις τοποθετήσεις τους στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και αναφορές στο κινηματογράφο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες δύο ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.
1: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θοδωρικάκου με Προέδρου ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένου λέει οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση όμως τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θοδωρικάκος για να μην παραταθεί το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια, ίσως, το ξαναλέω, ίσως. Το σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
0: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές, όπως λέει η Αμαλία.
1: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσει εκεί, γιατί είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και στα νησιά είδε τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, θα υπάρξει και άρση του πλαφών για το περιθώριο.
1: Αυτό είναι προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
0: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα, ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο είναι του Open. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου.
1: Μάλιστα.
0: Άκου λοιπόν τώρα, βρεφικό γάλα, δημητριακά και τσάι. πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πωλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
0: Άκουσες διαφορές?
1: Δεν το ξέραμε.
0: Στο τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στο βρεφικό γάλα 70%.
1: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ τρία χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
1: Ακριβώς, δεν έχουν την κατανάλωση που έχουν, ναι, σε άλλες χώρες.
0: Δεν κατάλαβα, το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαφορά
0: έχει? Και έχει αυτές τις διαφορές.
1: Σωστά.
0: Στην τιμή.
1: Σωστά.
0: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, Αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
4: Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγειλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων ΓΑΡ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
0: Γιατί, ρε παιδί.
1: Μέχρι και η κυρία, Μπακογιάννη.
0: Στα Χανιά ο παραγωγός 9,47, ναι, και στο σούπερ μάρκετ 18.
1: Ναι, ναι.
0: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
1: Ακριβώς,
0: εκεί φεύγει. Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου έχει χαθεί μπάλα. Σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε. Και τους φόρους και την ασφάλεια, τα δημοτικά. Όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλοί από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, τα δημοτικά. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχω προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα. Πόσο είναι η μισθή και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ. Λέω τυχαίο το παράδειγμα. Στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός. Αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι. Να μου πεις τώρα, δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα, με βάση αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα, αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενοίκια. Αυτά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα, ναι, και σε σένα, Ιωάννη.
1: Και ο Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει αντίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βρεφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
0: Το λένε αυτό οι πολυεθνικές. Λένε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχει και υπογεννητικότητα. Υπάρχουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Οπότε τι κάνουνε? Βαράνε στο κεφάλι. Ακριβώς. Κανονικά. 28 ευρώ στην Ελλάδα, 16 στο Βέλγιο, 24 στη Ρουμανία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η σημερινή σύσκεψη για τα θέματα της ακρίβειας. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία με ορατά αποτελέσματα για το άμεσο επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς αυτό όλοι ζητούμε, έτσι. Λέει ο Γκοτζίλας και καλημέρα. Στα φίλια Κρήτης, 1,30 με 1,60 στον παραγωγό. Φεύγουν από τον παραγωγό. Στο σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, 4,30 με 4,80. Σου λέει, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν φεύγουν τόσο ακριβά από το χωράφι για να φτάνουν 5 προς εμάς. Λέει ο άνθρωπος παράδειγμα, μάλλον θα ξέρει και να μας στείλει συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Μα αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έφυγε από την Κρήτη για να ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου θα βάλεις μέσα και τα μεταφορικά και όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει από τα Χανιά η γραβιέρα πάει εκεί τοπικά σε σούπερ μάρκετ και από τα 9,47 πάει στα 18. Πώς γέννη να το που έλεγε και ο Πάτρικ.
1: Για να να δούμε λοιπόν τι θα βγει σήμερα από αυτή τη σύσκεψη, να δούμε τι θα, ποια προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν και αν επιτέλους αυτό το μέτρο φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, γιατρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Πες το και εσύ, παιδί μου, μια φορά.
1: Για πες το άλλη μια.
0: Δυσκολίες.
1: Α, δυσκολίες. Bye bye. Έχεις AI. Public.
0: Πώς τα λέει το άτιμο, πώς τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
5: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
0: Όχι.
5: Δεν σας κρύβω.
0: Όχι τώρα.
5: Αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
0: ναι,
5: μπορεί να τα είχα παρατήσει.
0: Όχι.
5: Και ίδια.
0: Όχι.
5: Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.
0: Ως πότε.
5: Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα.
0: Έλατε.
5: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
0: Όχι, να μην
1: ειδηθώ. Όχι, όχι.
0: Μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
1: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μας βγείτε την καρδιά μου, το κάνετε αυτό.
0: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάματα πρωί. Τι τλειδίσαι.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς και στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι επιβεβαιωμένοι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Δράμα, 22 στην Τρίπολη.
0: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, Αμαλία μου. Υποχωρούν οι άνεμοι, εξασθενούν για να είμαστε πιο ακριβείς και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδος, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα φτάσει λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
0: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
1: Χθες το άκουσα.
0: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
1: Όχι. Θα φτάσει, όχι, δεν σου λέω, δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει τα 40, δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38, τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω-γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το μελτέμι που όπως και να το κάνεις δρόσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας ο φωνικός.
0: Έρχεται λέει. Έρχεται προς τα δω, κινείται.
1: Προς τα Βαλκάνια.
0: Δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο συνέβη στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, η θάνατη.
0: Μέχρι 38, κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
1: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός. Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
0: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν και η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
1: Και μετά ήρθαν μπόρες, δηλαδή, και φωνικές πλημμύρες.
0: Δηλαδή
1: μου
0: είχαν βγει άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
1: τρέλα,
0: που θα δροσιστούν επιτέλους.
1: Ναι, ήταν, είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα, δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν την.
0: Άκουγα για τη Γερμανία τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition, μόλις το 6%, ενώ στα τα νοσοκομεία μόλις το 1 στα 3 έχει κλιματισμό. Τα 2 στα 3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
1: Τώρα γιατί η Γερμανία έτσι.
0: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνας, είναι ο δεύτερος. Βέβαια, ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν διανούμερα.
0: Χθες η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στο Σαντμπρίγκεν.
1: Βέβαια, ποιος Αμερικανός υπουργός βγήκε και είπε, ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν μην ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι η ζέστη. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας, πραγματικά.
0: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν
1: για να δροσιστούν.
0: Έσπρωχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν έναν ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό. Ναι. Μιλάμε για σκηνές απείρου καλούς. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνεται. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλαμπο.
1: Αυτό που
0: άκουγε νωρίτερα λίγο με την κυρία Τζάκρη. Τι να κάνουμε, Χαράλαμπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Να προσέχεις, Χαράλαμπε.
0: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα, πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια και από, και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που τι να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
0: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά από μόνο
1: αλλά
0: το στοιχείο.
1: Αλλά είδες το βρέφος που βρήκανε μετά από τόσες ώρες, από τόσες μέρες. Εκεί λέω που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι, δηλαδή όταν το βγάζανε έτσι, έβλεπα το βίντεο, πω πω, λέω, κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι, όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροτής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένα.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα με λαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί? Γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός, που έχει σημειωθεί μια καταστροφή
1: ανεπανάληπτη.
0: Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια, λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το 3%.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Πού να το ξέρουμε. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανέρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Πώς τα λέει. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουν, λέει, οι πολυεθνικές. Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η μικρή αγορά. Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογενωτικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί, λοιπόν, αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών? Έχει δίκιο, Γιώργο. Αυτό
1: έχει
0: είναι
1: δίκιο
0: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύνθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Σημητού. Ωστόσο, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βίρονα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
0: Κακό αυτό.
2: Σαν την μπλούζα.
0: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο.
0: Ναι, ενώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
2: Ισχύει.
0: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
2: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, μπλούζα που φοράει ο Σίφ σήμερα είναι κόκκινη.
0: Έλα, καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ. Δηλαδή, επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκολ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες, ναι, θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβορή να περάσει τουλάχιστον στους 32. Ναι. Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στην Νότια Κορέα. Και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα, άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει, δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα, στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
4: λαμαρίνες για στέγαστρα,
3: πάνελ,
4: περίφραξη,
3: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
4: είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 22 730 35 426
3: και 69 76 55 73 49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
6: το κοριτσάκι του,
5: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
6: και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730-62-153.
12: See you at Corner.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. 20 βαθμούς τώρα στο Ντίσελντορφ και θα φτάσει αργότερα 28. Εντάξει.
1: Ναι,
0: καλά
1: χαρά.
0: Πάνε, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί στη Γερμανία. Άντε, καλά κουράγια να αντέξετε. Πάμε λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι αύριο πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Είναι αυτό το 150. Φυσικά αυξάνεται αναλόγως με τα τέκνα που έχεις. Να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αύριο στους οργανισμούς των δικαιούχων αυτόματα. Καθώς δεν έπρεπε να κάνουν δικαιούχοι κάποια αίτηση. Λοιπόν, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα βεβαίως τα τέκνα, τα εξατόμενα τέκνα που περιλαμβάνονται όσοι ξέρουμε στο έντυπο Ε1. Άρα λοιπόν, αύριο δεν είναι το ίδιο, το λέω, ούτε τα κριτήρια τα ίδια με το επίδομα παιδιού, αυτό που είναι κάθε μήνα, το Α21 που έχει, έτσι το λέμε. Είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα μπει αύριο στους τραπεζικούς οργανισμούς χωρίς καμία, μα καμία αίτηση. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυξημένα τα κριτήρια, δηλαδή 40.000 ευρώ για έγγαμους και αυξάνεται το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, μονογανειακές οικογένειες 39.000 ευρώ και πάλι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, αύριο θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Εντάξει. Τώρα. Επειδή πάρα πολλοί σου λέει ότι ρε παιδί μου, ποια φορολογική δήλωση. Γιατί κάποιοι δεν έχουν τελειώσει φορολογικές δηλώσεις για το 25, θα είναι όσοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση τα στοιχεία του 2024. Γιατί αυτή είναι η φορολογική δήλωση που έχουμε κάνει τελευταία. Άρα με βάση αυτά θα δοθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Έτσι, γιατί 31 Ιουλίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα δεν κάνετε τίποτα και βλέπετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας αύριο. Είναι υψηλά πάντως τα εισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω, δεν είναι, δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2025
1: έως 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου του 2026, τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Η καταβολή
1: θα γίνει έως 31 Αυγούστου του 2026. Είναι αυτή η κατηγορία, η διαφορετική που θα γίνει, είναι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει 31 Αυγούστου του 2026.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Επίσης στη Γερμανία. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, φίλε. Οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, γιατί γελάω. Οδηγεί ο άνθρωπος και γελάει. Δεύτερο, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, είχαμε λιώσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πολιτικό asset, το οποίο λέγεται κυρία Τζάκρη, δεν πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να το αφήσει ανεκμετάλλευτο, γιατί θα στεναχωρηθώ πολύ. Και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
1: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σε βλέπω εγώ
0: χώρια,
1: που είσαι τόσο στεναχωρημένο σήμερα.
0: Βαθιά, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη. Mm. Άλλωστε η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι το 2025, είχε πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
2: Να πω κάποια πράγματα, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λωτοφάγοι και, εν πάση περιπτώσει, κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ, καλό χρυσό. Όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείτε γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2013, έτσι, 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη την κυβέρνηση, αυτό στο 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
1: Έτσι λέει. Πασόκ.
0: Ναι. Το 2025 δεν είναι αυτά. Είναι περσινά.
1: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
0: Όχι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Εγώ. Ναι. Όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όλα τα θυμάμαι για όλους.
1: Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Στο Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenrent.gr, edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
1: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Από τους 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου, μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο. Αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι γκεστάρ έτσι κι αλλιώς.
1: Γκεστάρ.
0: Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
1: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας συντελιβεράς, ο οποίος, τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους, έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, και η γιαγιά της φώναζε, πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά, τη σώσαν οι άνθρωποι που ήταν από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Την πιάσανε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι, όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
1: Αν δεις το βίντεο, ναι.
0: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα
1: και
0: τη
1: σώθηκε,
0: γυναίκα.
1: Και Γιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που τις έσωσαν
1: ακριβώς
0: τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους. Αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι. Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφώνηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιώτα κυριάρχησε και πάλι στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε χθες στο Λουτράκι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Skoda Fabia στην 26η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτοιμη είναι η Κάτζου για Αβάνα. Φεύγει για Κούβα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, μάθε το.
1: Ναι.
0: Σε στέλνω αποστολή.
1: Ναι, ναι, όχι, να πας εσύ.
0: Εσύ θα χάσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχωρήστε μας σήμερα γιατί είναι λίγο πεσμένο το ηθικό μας. Είμαστε έτσι λίγο, πώς να το πούμε, very very χολοσκασμένοι. Μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
1: Γι' αυτό έχω αυτό βάρος σήμερα.
0: Άλλο ένα χτύπημα της μοίρας, δηλαδή πώς να αντέξουμε πραγματικά. Ελπίζουμε να μην χαθεί από την πολιτική σκηνή.
1: Αλίμον.
0: Να υπάρξει κάποια μεταγραφή, κάποιο κόμμα το οποίο θα εντάξει στους κύκλους του την κυρία Τζάκρη. Η οποία μετά από το Πασόκ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, πήγε στον κύριο Κασελάκη. Τώρα φεύγει από τον κύριο Κασελάκη και αναζητούμε όλοι την επόμενη πολιτική της στέγη.
1: Καλά, μην αγχώνεσαι έτσι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι λίγο στεναχωρημένος. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι, όπως σας είπα, very, very χολοσκασμένη, είναι στο ένα μικρόφωνο.

0: Εμέλεια του ήχου.
1: Μια χαρά τον βλέπω εγώ.
0: Νομίζεις.
1: Α, όχι.
0: Καρδούλα του δεν το ξέρει.
1: Α, εντάξει. Είναι, έχει πόνο κρυφό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έχει κρυφό πόνο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στις 12 σήμερα, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια.
1: Και κυρίως για τη μείωση τιμών. Είναι η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Πρόεδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θοδωρόπουλου, βεβαίως, και βιομηχανιών και, και του κυρίου Θοδωρκάκου, βεβαίως του Υπουργείου Ανάπτυξης και κυρίας Τσαγκάρη. Πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι όλα δίνουν κυρίων. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Θα ισχύσει το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση θέλει να πέσουν τιμές από τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα βγάλει λοιπόν η σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη, σας τα είπαμε. Αν και ο Σταύρος έχει διαφορετική άποψη, αντί να χαίρεστε, λέει, που το φετινό καλοκαίρι για μας είναι μετά από χρόνια ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνες, λέτε για κλιματική αλλαγή που πουλείτε τη Δυτική Ευρώπη. Δεν ξέρετε, λέει, από μετεωρολογική κυκλοφορία να μην μιλάτε καλύτερα. Εντάξει, αγαπητέ Σταύρο, δεν θα μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις, γίνεται ένας χαμός στη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζω ότι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, οκ, πάω πάσο. Και εδώ περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας στις επόμενες ημέρες, αλλά όχι στα επίπεδα αυτά που είχαν στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς πάμε μάλλον μέχρι 38, καθώς θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων. Σας είπαμε και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα, την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
1: Όλες πραγματικά.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Κάναμε και την αναφορά στο Μουντιάλ. Στις 8 απόψε η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους 16. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί αύριο.
1: Αύριο ακριβώς, στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς καμία αίτηση.
0: Τώρα, επειδή ο Παύλος αναφέρεται στους λαγοκέφαλους, παιδιά, εκεί είχαμε νέο θέμα. Είδατε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι ρασοφόροι και κάνουν δεήσεις κατά των λαγοκέφαλων. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο στην Εύβοια με έναν ρασοφόρο, ο οποίος παριστάνει το μοναχό για να μην υπάρχουν παιδιά παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας ρασοφόρος ο οποίος παριστάνει το μοναχό. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και στη συνέχεια προέτρεψε μία 12χρονη να τον πιάσει. Αυτός είναι και YouTuber ταυτόχρονα.
1: Α, όλα μας δέχει.
0: Δηλαδή κάνει τον εξορκισμό και τον ανεβάζει και στο YouTube. Όλο αυτό έγινε σε παραλία στην Νότια Εύβοια με πρωταγωνιστή τον ρασοφόρο YouTuber. Και στο παρελθόν αυτός είχε αντιμετωπίσει, λέει, κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Τέλεσε λοιπόν αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας, όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Και τι έκανε στη συνέχεια αυτός ο ρασοφόρος? Προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό. Είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, έχει φύγει το δαιμόνιο». Έδιωξε το δαιμόνιο λοιπόν ο ρασοφόρος από το λαγοκέφαλο.
1: Άρα δεν χρειάζεται. Μπαίνει, το πιάνει, μια χαρά, δεν σου κάνει τίποτα, είναι μια χαρά ο λαγοκέφαλος.
0: Ακριβώς. Η μητέρα εξοργίστηκε, όπως ήταν λογικό. Τραβούσε και βίντεο και ο ρασοφόρος, όταν το είδε αυτό, της άρπαξε το κινητό και το πέταξε. Ενώ η μητέρα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Νότια Εύβοια. Εξορκισμός λοιπόν για τον λαγοκέφαλο από ρασοφόρο. Και πού είσαι ακόμα.
1: Παναγία, πραγματικά.
0: Και πού είσαι ακόμα.
1: Μήπως να κάνει κανένα εξορκισμό για την κυρία Τζάκρη. Ο και συγκεκριμένος ρασοφόρος. Μήπως.
0: Λύσα, λες για μένα μετά. Θες να μου πατάς τον κάλο εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν θες να με αφήσεις να γιάσω.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Σήμερα
1: δεν θέλω.
0: Τα φέρει και σε ένα οργανισμό.
1: Ακριβώς. Γιώργο μου, και την Παρασκευή αναφερθήκαμε και την Πέμπτη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στις αποχωρήσεις που υπήρξαν και που συνεχίζονται και στην ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Έκανε και νέα ανάρτηση προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι, προχθές. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα προβληματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στο κόμμα που φαίνεται ότι χάνει και δυνάμεις με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά φαίνεται ότι εκεί όσοι αποχωρούν κάνουν λόγο για ένα περίκλειστο κόμμα, μια πολύ κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Λέω τι λένε αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα. Δεν είναι ότι καλύτερη για την κυρία Καριστιανού, η οποία όμως επιμένει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
0: Και μου δίνει πάσα λοιπόν η Αμαλία για να πάμε.

0: Στην πολιτική κίνηση, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Το είδαμε αυτό και την Παρασκευή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε. Μάλλον δεν ξεκίνησε, συνέχισε.
1: Ναι, τις επισκέψεις του ακριβώς.
0: Σε γειτονιές της Αθήνας. Είχε πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη, τώρα πήγε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν έπαιξε και τάβλη.
1: Γέννημα θρέμα, εγώ Νέο Σμυρνιώτης, όπως
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έπαιξε και τάβλη με πολίτες εκεί στη Νέα Σμύρνη.
2: Σε μια ζαριά κάνει
3: να σου πω κάτι.
4: Τελείωσε, καλό!
0: Κερδίζουμε, του λέει εκεί πέρα ο πολίτης, γιατί έριξε πεντάρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το που έριξε, τσαπ, πεντάρες.
1: Να, οι πεντάρες.
0: Έπαιξε τάβλη λοιπόν, έπαιξε τένις. Πήγε στο Μήλωνα, στο ιστορικό αυτό σωματείο.
1: Ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου, ναι.
0: Βέβαια. Και έκανε και πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
5: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε.
6: Όχι, μπορεί να κάνω. Κάνω το, κάνω το.
5: Μουντιάλ βλέπει κανεί. Θα κάνω ψηφοφορία. Ποιο πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε. Η Γαλλία.
7: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο
5: η Γαλλία.
0: Λέει θα το πάρει η Γαλλία, λοιπόν. Κάνει πρόβλεψη για τη Γαλλία, ναι. Ο Πρωθυπουργός. Πάντως θα βλέπεις πολιτικό. Να παίζει τάβλη, να παίζει τένις, να πηγαίνει εκεί με τα παιδάκια, να κάνει πολλές και τα λοιπά. Εντάξει, οι εκλογές είναι κοντά. Εγώ
1: μα
0: αυτό
1: είναι κοντά, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο όμως.
1: Ούτε εγώ το ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει αυτό.
0: Και τένις και τα υπόλοιπα.
1: Πάντως πολύ έχει, παιδί μου, είναι. Είμαστε σε καθαρά εκλογικούς ρυθμούς τώρα. Και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι έχουν αρχίσει, θέλω να πω, τα διλήμματα, τις κάλπεις και όλα αυτά. Δεν τα βλέπεις καθημερινά αυτά.
0: Μα όλοι, αυτό λέω. Α, και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εκείνος πραγματοποιεί περιοδίες και έστειλε και ένα μήνυμα βάζοντας στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Για την υπεραπόδοση της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη ότι υπεραποδίδει η ελληνική
1: και
0: οικονομία.
1: Και είπε ευχαριστώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ότι παραδέχτηκε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
0: Ναι. Και το χρησιμοποίησε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται αυτή η υπεραπόδοση, από μια υγιή παραγωγική βάση, από ανταγωνιστικότητα. Ανθεκτική ανάπτυξη, όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
1: Σου λέει υπεραποδίδει, σου λέει ο Ανδρουλάκης της οικονομία, ναι, αλλά πώς. Τόσους έμεσους φόρους αυγατίζουν τα λεφτά στα ταμεία, και έτσι γίνεται όλο αυτό. Έτσι, σε σου μια στρεβλή εικόνα, αυτό καταλαβαίνω τι λένε στο Πασόκ.
0: Και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα στελέχη της Ελλάς. Είχαμε το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μίνι συνέδριο το ονομάζεται στην Ελλάδα. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ποιον και είπε. Θα είμαστε με την ετοιμότητα ή με τη διαφθορά. Μίλησε για μια εισφορά στις τράπεζες, έκτακτη από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικώς έτσι, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του.
0: Είπε ότι οι τράπεζες ή θα πληρώσουν αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή διαφορετικά θα πάμε σε έκτακτη εισφορά. Και όπως είπε σωστά και η Αμαλία, αναφέρθηκε στο πού θα βρουν τα λεφτά σε αυτό το νέο κόμμα.
9: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Στην ετοιμότητά μας λοιπόν θα τα βρούμε τα λεφτά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο που θα ήταν για παράδειγμα να έχουμε κρατική χρηματοδότηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
9: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
0: Χωρίς χρηματοδότηση, κρατική, ναι. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σαν αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για παράδειγμα, ναι. Και χωρίς καμία ενίσχυση από οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάδα, ωραία μέρα.
1: Πολύ
0: σήμερα.
1: Ωραία. Ζεστή μέρα.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Μπράβο. Και μια στεναχώρια με την έχουμε για την κυρία Τζάκη.
0: Αυτή δεν φεύγει, παιδί μου, τι τόσο εύκολα θα φύγει τώρα. Αυτός είναι βαθύς καημός, δηλαδή εσωτερικός, αγιάτρευτος.
1: Δηλαδή έτσι στεναχωρημένο το έχω ξάνει τον Ιωσήφ τόσα χρόνια.
0: Από χθες με παίρνει τηλέφωνο, τι έχεις μου λέει.
1: Παιδί μου, τον πήρα για τη σύσκεψη, λέω Παναγία μου, τι έπαθε, τι έγινε.
0: Έτσι λέω, δεν μπορώ, δηλαδή πώς αναντέξω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου λέει, δεν μπορώ.
0: Πώς αναντέξω πια. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι, ναι, σε πολιτικό επίπεδο. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι, ναι,
0: ο Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, παιδιά, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εμένα αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο μου αρέσουν,
1: εντάξει,
0: πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας, τι τα έχουμε τα γαλόνια δηλαδή τόσα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σχεμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ., ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Κύριε Τσίπρας, στην τελευταία του συνέντευξη, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
1: Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
2: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς, γιατί
3: τάζει,
2: κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τρελοπενιντάρης.
1: Τρελοπενιντάρης.
0: Από τις αγαπημένες ταινίες αυτές, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό ήταν το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι πολιτικοί πάρα πολύ συχνά αναφέρονται στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί τον ελληνικό κινηματογράφο τον αγαπάμε όλοι, μικροί, μεγάλοι. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Θα σας δώσουμε μία γεύση αμέσως μετά την ενημέρωση που θα λάβουμε τώρα από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Απροσπέλαστη σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πλήρη αλλαγή περιβάλλοντος πάμε προς Πειραιά από Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα ρεύματα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Πολλές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη που θέλει να του ρίξουμε και ένα κουρέτα. Βεβαίως, αυτό να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αγαπητέ Γιάννη, που είσαι και λίγο έτσι καχύποπτος και λίγο πονηρούλης, θα έλεγα.
10: Ρε κουρέτα!
0: Αφιερωμένο λοιπόν σε
1: εσένα.
0: Λέγαμε λοιπόν, Αμαλία,
1: ναι,
0: ότι πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Πάμε έτσι να πάρουμε μία γεύση, να κάνουμε έτσι ένα flashback, όπως λέμε σε άπτιστα ελληνικά, με τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε στον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2011.
11: Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί, ούτε να μιλάμε για διαφθορά και για τιτανικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Δεν είναι μαυρογιαλούρος λοιπόν,
1: ναι,
0: έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα υπάρχει μία παρεξήγηση που τη λέω κάθε φορά και οι πολιτικοί δεν εννοούν να την καταλάβουν. Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ήταν το μοναδικό παράδειγμα ευθυξίας.
1: Ακριβώς.
0: Που όταν κατάλαβε τι γινότανε.
1: Ότι ουσιαστικά, δεν το ήξερα, τον κλέβανε. Κλέβανε κανονικά. Έτσι ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος.
0: Τα βρόντιξε και έφυγε. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός να διοικήσω,
1: λοιπόν,
0: και σιγά και έφυγε. Όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει παράδειγμα αυτή την ταινία, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Γκρούεζα.
1: Βέβαια.
0: Ο Μαυρογιαλούρος, ο καημένος, ήταν ο καλύτερος από όλους. Μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, βγαίνει ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος και λέει: θέλω να βγω για cocktails με τη Σκάρλετ Γιοχάνσον.
1: Ναι.
0: Τον ακούει ο Νίκος ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και του φέρνει ένα άλλο παράδειγμα, πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
3: Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα η Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
10: Τελείωσες, ρούφα τα βγός.
12: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.
10: Χαρά στο σώμα. Να τη τσιγωθώ εγώ, μπορεί να δεις τι έγινε εδώ μέσα.
1: Ναι, εντάξει, το πιάσα. Ναι, εντάξει.
0: Παύλος, πολλά. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Ρε, εσύ, γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: σε Πέτρο,
1: πολλά.
0: Παύλο, Πετρίνα, Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια
1: μεγάλη
0: πολλά.
1: Γιορτή, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά, και καλά. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θυμάται κάτι από Ζήκο.
13: Άξε, τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστη.
14: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
13: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις του πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης.
0: Αυτά τα έλεγε Last Year.
1: Μπράβο, Last Year, ναι. Έτσι. Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα άλλα λένε κι άλλοι.
0: Τώρα...
1: έχουν γίνει. Κακός χαμός γίνεται.
0: Περίμενε, έχω κι άλλο. Μην με κόβεις τώρα.
1: Δεν σκόβω, δεν σκόβω.
0: Έχω πάρει φόρα. Γενικός γραμματέας. Πάμε.
15: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ τη μάνα του Καμάρη. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος. Αλλά θα επανέλθουμε. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
16: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
17: Το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο εθνικές ομάδες που κατάφεραν να βρεθούν τρεις διαδοχικές φορές στον μεγαλύτερο αγώνα του ποδοσφαίρου. Η Δυτική Γερμανία πέτυχε το επίτευγμα αυτό στις διοργανώσεις του 1982, του 1986 και του 1990. Αν και ιτήθηκε στους δύο πρώτους τελικούς, επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε το τρόπαιο το 1990, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Την ίδια επίδοση ισοφάρισε η Βραζιλία, η οποία αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002. Η Σελεσάο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο το 1994 και το 2002, ενώ το 1998 περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Μέχρι σήμερα, καμία εθνική ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε τέσσερις συνεχόμενους τελικούς, γεγονός που καθιστά τα επιτεύγματα των δύο χωρών μοναδικά στην ιστορία του θεσμού.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
20: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκ
6: εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
22: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο...
23: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.
25: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
26: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
27: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
28: Ανακαινίζεις,
29: χτίζεις,
28: βάφεις
29: ή επισκευάζεις.
28: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Επισκευές,
29: ανακατασκευές,
28: οικοδομικές ανακαινήσεις,
29: σοβάδες,
28: βαψίματα,
29: σκεπές.
28: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Καρλόβαση Σάμου.
28: Ανακαινίζεις,
29: χτίζεις,
28: βάφεις
29: ή επισκευάζεις.
28: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
30: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
31: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
30: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
32: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
33: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
32: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
33: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
32: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
33: Μα οι άλλοι λένε...
32: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Έκλεισε. Δεν προλάβαμε να μάθουμε. Είσαι εδώ. Πού είσαι? Δεν μπορεί, παιδιά. Έχει κοπεί αναπνοή.
5: Σήμερα δεν μπορώ. Έλα, θες να παίξεις σήμερα, αλήθεια.
4: Καλά, πάντα θέλω.
5: Θα το ξέρω, αλλά σήμερα το
4: έχεις βάλει. Θέλω να πω.
5: Εντάξει, είναι του έτου των τελευταίων ετών. Αλλά αυτό το σημερινό το έχεις παρακάνει. Πού το σκαρφίστηκε.
4: Θα πάει, θα το πετύχω.
5: Σίγουρα.
4: Επειδή λέγαμε το κινηματογράφο και τα λοιπά, εδώ το αρνάκι άσπρο και παχύ,
5: μάνα σου καμάρι και τα λοιπά.
4: Ήλιος καλοκαιρινός. Αυτό. Από το Θεός λέω. Το τραγούδι ρε παιδί μου, θυμήθηκα αμέσως.
5: Γιατί ο ήλιος είναι πιο κομψός, γι' αυτό το λέω.
4: Έλα 34 λεπτά μετά από τις 9 αλλάζουμε κουβέντα. Κάτσε να πω εγώ τώρα εδώ στους φίλους μας ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
7: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού θες να πάμε, στο πάμε.
4: Όπου θέλεις εσύ.
7: Ναι, παιδί μου, γίνεται, υπάρχει τώρα. Βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί το λέω αυτό. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τι λέει? Ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η μειοψηφία, δηλαδή η πλευρά του κυρίου Πολάκη Παπαδούρου, τι λέει? Θέλουμε τον οδικό χάρτη, λέει στον κύριο Φάμελο. Πες μας, πώς θα γίνει αυτό? Και φυσικά εμφανίζονται ακόμα και ήταν και είναι αντίθετοι στο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει πρέπει να υπάρχει. Και θα υπάρχει. Μαζεύτηκαν λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κάπου 73 υπογραφές για τη σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών. Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, για να δούμε τι θα αποφασίσει. Σήμερα υπάρχει μια εκτελεστική γραμματεία και ο κύριος Φάμελος λέει θα αποσαφηνίσει. Τι ακριβώς εννοούσε με τη συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα. Όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας, εγώ το έχω πει από εδώ πάρα πολλές φορές, δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Δηλαδή, ράβονταν όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τους έχει στείλει προσκλητήριο. Δεν τον άκουσα τουλάχιστον. Έχεις ακούσει εσύ κάτι?
4: Όχι, και
7: λέει,
4: μάλιστα.
7: Λέει να έρθει, είναι καλοδεχούμενοι, αλλά όχι χωρίς οφείλεια.
4: Στην τελευταία συνέντευξη, έκοψε και κάθε ενδεχόμενο για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
7: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει ότι. Ουσιαστικά να ρίχνει τα βέλη του στον κύριο Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω. Η κυρία Σαπουνά ξεκαθάρισε και αυτή, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μας θέλει. Αυτό είπαν και οι δύο. Δεν μας θέλει.
4: Η κυρία Σαπουνά λέει: εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα υπάρξει αυτοδιάλυση και λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, αλλά είπε ότι δεν μας θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, τώρα φυσικά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Είναι κάποιοι με του οποίου. Ακόμα έχει στενές σχέσεις ο κ. Τσίπρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται να αλλάζει τη στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και να μιλά ή να θέλει συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Με τη Λουκά Κατσέλη, με τον κ. Κοντζιά. Κάποιοι λένε για ένα διάβολο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Για να τα δούμε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια εκτελεστική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα καταθέσει κανείς πρόταση μορφής εναντίον του κ. Φάμελου, αλλά θα υπηρετηθεί μόνος του. Πάντως ένας αναβρασμός υπάρχει. και μια ανακατοσούρα, ανακατοσούρ που λες και εσύ. Τώρα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Εγώ δεν βλέπω να είναι και κανείς. Ξέρεις, επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν άνοιξε και την αγκαλιά του με την έννοια ότι λέει περάστε. Δεν βλέπω να φεύγουν και να παρετούνται. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες παρετήσεις. Έτσι, για να πάνε στον κύριο Τσίπρας. Δεν βλέπω όμως μαζικά να γίνεται αυτό. Αυτό, θα δούμε.
4: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Παπάς για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Έτσι. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες.
4: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, βρίσκονται σε δύσκολη θέση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και ωραίος ο τρόπος που κυλάνε οι εξελίξεις εκεί και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα σαν κόμμα, τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι και κάποια σχόλια τα οποία είναι και ειρωνικά από άλλους πολιτικούς χώρους. Ναι. Δηλαδή, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κερίδη στη Βουλή να μιλάει απευθυνόμενος στον κύριο Μπάρκα και να του λέει, για παράδειγμα. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα.
9: Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας κάνει, θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε, δεν ξέρω για πόσες μέρες θα σας βάλει, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμμομους στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική οίκε που έφτιαξε και ονομάζει Ελλάς.
4: Νηστεία, προσευχή, μετάνοια και βλέπουμε. Αυτό λέει ο κύριος Κερίδης.
7: Λέω ότι κάποιοι βιάστηκαν να ραφτούν. Αυτό το λέω εδώ και καιρό και το θυμάσαι που το λέμε εδώ και από το Real FM από αυτή την εκπομπή. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κάτι καινούριο.
4: Είδαμε
7: καινούρια πρόσωπα. Εντάξει, καινούρια πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή, στο Θησίο δεν υπήρχε ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχα πάει. Δεν υπήρχε. Πάει να καλύψω το ρεπορτάζ. Άρα, νομίζω κάποιοι βιάστηκαν. Είναι αυτή που λέει ότι κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Α, κάτι τέτοιο.
4: Πάμε και στο Πασόκ, γιατί και εκεί υπάρχει προβληματισμός από τις δημοσκοπήσεις, όπου πλέον το Πασόκ καταγράφεται τρίτο, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
7: Ξεκάθαρα δεύτερη.
4: Είναι ξεκάθαρα δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε για αυτό το αφήγημα που είχαμε, ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Λέγοντας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
10: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητές.
7: Πρώτο με μια ψήφο διαφορά. Από αυτά που μου λέτε τώρα, δεν βγαίνει. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
10: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσιονομικό. Δημοσκοπικό σκηνικό.
7: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
10: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
7: Εντάξει, αλήθεια είπε ο κύριος Κακλαμάνης.
4: Την αλήθεια λέει. Το ίδιο
7: σου λέει πριν την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, έτσι ήταν αλλιώς τα δεδομένα και τώρα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Τώρα είναι δύσκολο να λέμε ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Με βάση δημοσκοπήσεις, θα πει ο άνθρωπος. Την αλήθεια είπε.
4: Βέβαια, εγώ θα πρέπει να σου θυμίσω ότι γίνονται και ανατροπές. Και γίνονται και ανατροπές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει τελικούς Champions League να γίνεται η ανατροπή την τελευταία στιγμή. Και επειδή μιλάμε τώρα για ομάδες τύπου επίπεδου, μάλλον Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάς είναι σαν την Μπαρτσελόνα. Έρχεται η κυρία Βάσια Αναστασίου, που την αγαπάμε εδώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή.
7: Συμπαθέστατη, κυρία Αναστασίου.
4: Και δίνει ένα άλλο παράδειγμα, λοιπόν, ποδοσφαιρικό για την ανατροπή που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ.
11: Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτισε όταν ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
12: Άρα
11: δηλαδή,
12: θα λέτε.
11: Όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας.
12: Άρα τι πρέπει
11: όμως.
12: Να κάνετε.
11: Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα. Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς. Και ξέρετε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήγαν το Champions League μετά. Οπότε ναι,
6: ελάτε για να πάμε καλά.
4: Η Πασοκάρα είναι Λίβερπουλ,
7: ρε παιδί μου. Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
4: Καλάβες, θα πάρει Champions League η Πασοκάρα, όπως το πήρε η Λίβερπουλ τότε, ναι, με τη μεγάλη ανατροπή με τη Μίλαν. Χαμός είχε γίνει τότε. Από 3-0-3-3 και το πήρε μετά η Λίβερπουλ. Κατάλαβες, οπότε θα έχουμε μάχη Λίβερπουλ Μπαρσελόνα στην κεντροαριστερά.
7: Μια χαρά. Ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι όσον όλα αυτά που γίνονται στην κεντροαριστερά. Και αυτό ο αναβρασμό, το ένα κοτοσούρα και όλα αυτά. Σε ποιον κάνουν καλό, σε ποιον το σκεφτόμουν, ποιον. Στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία κάνουν καλό.
4: Έλα τώρα.
7: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
4: Δεν το πιστεύω.
7: Ναι. Λέει ο ένας έτσι, ο άλλος γουβέτσι. Για τα οικονομικά ο ένας έτσι, ο άλλος. Δηλαδή, τι να πω.
4: Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, παλικάρι μας. Καλή εβδομάδα να έχεις. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και για κάποιους τυχερούς ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. 4 αστέρων, Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Θα απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. What I aim
30: for. And your... Real FM.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
30: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
30: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
30: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
30: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
30: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
6: Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε, περίμενε!
17: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες!
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα μπούμε.
1: Μπες. Εμένα περιμένει.
0: Εσένα περιμένω πάντα.
1: Μπες μόνη σου.
0: Τι εννοεί. Στον κύριο Τζάκρη, όπου βρίσκω πόρτα να μπω.
1: Δεν είναι τέτοια κυρία Τζάκρη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, δεν είναι τέτοια.
0: Δεν είναι μόνη έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε τον πόνο μας τώρα. Δεν θα έχουμε και εσένα να λες ό,τι θέλει.
2: Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα.
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, η σταθερή.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Βράχος.
0: Αγόρι μου, δεν σου είπα τίποτα. Ναι, κολώνα το. Κολώνα.
1: Μουνιέται με τίποτα.
0: Με τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Μην με τα βάζεις μαζί μου. Αλήθεια.
1: Άσε με τώρα και εγώ τον καημό
0: μου. Το ξέρω, σήμερα, αλλά δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Άντε.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Και πώς θα το ξεπεράσω. Κάτσε τώρα σοβαρά, να πούμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπαλλήλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public το δίχως ηλικία. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα ακούγοντας την κυρία Αναστασίου να συγκρίνει το Πασόκ με τη Λίβερπουλ.
0: Α, δεν του άρεσε.
1: Όχι. Ίσως λέει με τη Newcastle που ήταν κάποτε πρώτη, αλλά τώρα βράστα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από την άλλη δεν συμφωνεί με την Μπαρσελόνα. Ότι έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας στην Μπαρσελόνα. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Απόψεις είναι αυτές. Και ο Πέτρος για παράδειγμα. Πέτρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Δεν νομίζω, λέει, ότι ενδιαφέρει κανέναν πια τι κάνουν τα κόμματα και οι αντιπρόσωποι τους. Έχουμε καταλάβει όλοι, λέει, ότι τα κάνουν για τη θέση τους, για τις απολαβές και την ιστεροφημία τους. Λέει ο Πέτρος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, φίλε, και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τόρπι να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον αγαπητό και στην Κατερίνα, στην Πάτμο.
0: Και στη Σόφη τη Μαραγκίδου, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Καλημέρα, Σοφάκι. Καλά, πρέπει να καταταλαιπωρούνται οι οδηγοί στον Κηφισό. Λέει, η ουρά είναι 14 χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα.
1: Και μιλάμε τώρα για τέλη Ιουνίου. Θέλω να πω ότι υποτίθεται
0: Ιούλιο
1: η κίνηση είναι λιγότερη.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω ναι. Τροχαίου, λέει. Εντάξει, πάντως 14 χιλιόμετρα, δηλαδή για να φτάσεις σε ένα δίωρο τουλάχιστον στον προορισμό σου, αναλόγως πας.
1: Είχαμε και ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, άρχισαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Γίνεται.
1: Τα χτυπήματα.
0: Ότι βρίσκονται σε διαμαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Την τελική συμφωνία.
1: Τώρα είπαν ότι θα κάνουν συζητήσεις στην Ντόχα, ναι, στο
0: ακριβώς.
1: Κατάρ, για να σταματήσουν.
0: Αυτές οι προπραξίες καινούργιες.
1: Επί της ουσίας είχαμε μια ανάφλεξη εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο παιχνίδι τώρα εμπλέκεται και η Τουρκία με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: οι δηλώσεις του Ερντογάν μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ και θα τη μεταφέρουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασκήσει πίεση σχετικά με αυτά τα οποία θέλει να δώσει ο Τραμπ
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής που θα γίνει 7
0: ναι,
1: και 8
0: και
1: Ιουλίου.
0: Δούμε. Εντάξει, τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροσκάφη, αλλά αυτοί είναι παλαιοί κινητήρες, παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως είναι τα F-35. Φαίνεται όμως ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα βάλει βέτο. Θα βάλει ένα stop. Δεν πρόκειται να τα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Οι Τούρκοι να μπουν στο πρόγραμμα ξανά των F-35. Φυσικά.
1: Κάτσε τώρα με την ευκαιρία που παίζει ο Χόρν και η Κοντού να χαιρετήσουμε κι εμείς, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,99.
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 812208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
18: Μίτινγκ αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Με μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη

σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους, στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Η συζήτηση ανάμεσα στο Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις

0: συστής τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντησης της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγγύει χθίως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψίες τους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία», γράφει η ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
20: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
22: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
21: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
23: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Έλα φίλε,
0: αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
1: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
1: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Γερουσιαστές.
25: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνο στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει το τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία. Ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα και μάλιστα επιτεθήκανε στην πλεύση ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
5: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
25: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών. Κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μας φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
5: Όταν λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
25: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, τα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην εσχροκέρδεια ή στον, στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε σε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα, τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδομένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί, πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε «Δεν γνωρίζω το θέμα, δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα». Από πέρσι το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
5: Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
25: Σιγά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
5: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
25: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30%, όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%, όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
5: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές εκλογές.
25: Δεν συμφωνώ, εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%, και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις, εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε. Γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να, να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές, ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί την κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι, που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη, αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60-70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν σε άλλη μια παγίδα.
5: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
25: Σωστά κύριε Χατζηνικολάου. Απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ, όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της πλεύσης ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της πλεύσης ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας. και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζον Ντι, με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει, σύγχρονα τραγούδια. Ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζον Ντι, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό, και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
25: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
5: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Και έκανες.
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
26: Πού θα πάμε?
27: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη, λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
27: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
27: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
26: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
28: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
29: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
31: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
32: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
33: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
34: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
35: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Los Angeles το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το Στίβο Μίκτος Τεντόγλου, χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting Αλμάτων που έγινε 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής επί κοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τη Σόλ.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
14: Και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
18: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
17: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
26: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
27: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
28: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
27: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
29: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
27: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
28: Μα οι άλλοι λένε...
27: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
30: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
31: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
32: Ράδιο Σάμος.
33: FM στους 102.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ. Διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, γιατί πόσο θα αλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζεις τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στοιχείς παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι, λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκη και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18?
0: Μα για όνομα του Θεού. Τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο όπως λες,
1: ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγε στην περασμένη εβδομάδα σε κάποιο συνομιλητή.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται
0: 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι.

0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές μια βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και είναι δήλωση και μαζεύουν υπογραφές για το Κογκρέσο και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: εκλογές ναι. Ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο Άκτορας με τον Εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες. Ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι, αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
0: Δύο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένος.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα
0: να στεναχωριέμαι. Να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως η Δάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα στην Μπέλα θα την αρπάξει. Που λένε, έτσι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξει ο Νίκος τώρα.
0: Θα αλλάξει, σιγά,
1: τώρα που είσαι στην έδρα της Πέλας. Το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι απολαυστικός,
0: ναι, ναι,
1: στα πολιτικά.
0: Θα έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε 1-2 λεπτά, ωραία. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα.

0: Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
1: Έτσι,
2: μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώριζαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με ένα τα 100, 1,5.
1: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
2: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ότι για εσάς ούτε για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλατε να σωθεί ο χώρος αυτός?
1: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
2: Προφανώς, ναι, Νίκο.
0: Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιαννούλη.
1: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
1: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές,
0: στη ΔΕΘ. Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
2: Πιο δύσκολη, πολύ πιο απλή.
1: Θα πάει στη ΔΕΘ, όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
0: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
1: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει...
0: Γιατί έχετε αυτοκαταργηθεί?
1: Όχι βέβαια. Αλλά
0: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
1: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
2: Εκτός
1: να
2: αν η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και είναι, υπάρχει άλλο
0: θέμα. Είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου τα αυτονόητα?
1: Όχι. Είναι τα αυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράση και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
2: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι ένα θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, με εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποια ακροατέ λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας
1: δίνεται μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση.
0: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θεωρώ ότι είναι λίγο
0: υπερβολική. Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
1: Είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογική και τις συνεργασίες.
2: Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ
2: και εσείς το είπατε πριν.
1: Εγώ σέβομαι, οποιαδήποτε.
0: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
1: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70% των πολιτών ή το 50% για αλλαγή πολιτικής, και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μία συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνε. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Επομένως, λέτε, θα κατέβουμε στις εκλογές. Είπατε εκ των όνων κάνευ.
1: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
0: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
1: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τα εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
0: Πώς δεν έχει τεθεί.
1: Ναι,
0: εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
2: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
1: Δεν είμαι θεροβάμων και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό θα έλεγα να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης στο 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
2: Βλέπω το φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
1: από
2: έχετε...
1: Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
2: Προκύπτει, τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Κύριε, αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Ναι.
2: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς το Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση, όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
1: Σαφέστατα.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας? Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς την παράταξη.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
0: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
0: βαψίματα,
10: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
0: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά ήδη όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω.
14: Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αδικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος, ρίχνουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
15: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Real FM.
16: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
18: Πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
19: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
18: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
20: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
22: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
23: Να το, ήρθε.
21: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
24: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
26: Φωτογράφηση.
25: Γιατί?
26: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
25: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
27: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
28: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
1: Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιος ενωπίο της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας έχουμε. Τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ. Μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε? Όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα.
2: Η εξήγηση είναι
1: ότι... Νομίζω πρώτα...
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό το διαψεύδει ο πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά... Οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες... βουίζουν.
1: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή, έχει πάει τώρα ο Κυριανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση που θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτούς του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος. Αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο συσπήρωσης και ενός διαλόγου. Ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, ο κ. Μητσοτάκης, περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξαρτητών βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυτική.
2: Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, μοναχή τους το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή, από την ανάλυση. Ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται και αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο, και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι
1: σκέψεις.
2: Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι
1: όχι,
2: λογικά.
1: Γιατί τελευταία,
2: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Δηλαδή και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης. Γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να τις δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές τις περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς. Και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι. Είναι όλα έτσι.
2: Δεν
1: είναι
2: να ρωτήσω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δύο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος πασχετός να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι. Δεν έχουμε άλλο. Για κάποιο.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
0: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter.
1: Είναι καθένα θέμα.
0: Και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
1: Κοιτάξτε, την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Η πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
0: αυτό είναι άλλο και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα τα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Που για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία τοποθέτηση.
0: Όχι, για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Παραλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω
0: διαφορετικά.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δεν θα ευκόταν. Να μην υπάρχει.
0: Πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από την Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε έντερ γκέν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο, το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευκόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά.
1: Δεν το πιστεύω. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφευγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται δυστυχώς το σημερίζεται ότι η οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανση, άρα έχει και έναν πληθωρισμό από αυτό. Έχει σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχει σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμοι κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να το αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι κατά τη γνώμη η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel είναι το πρώτο δώρο, και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
14: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
14: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
19: Σαρώνεις την άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
20: Για Μότο και Μαρίν.
19: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
19: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
19: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
21: Τηλέφωνα 2273-035-426
19: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Γενικά έθριος στο
24: μεγαλύτερο.

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα στελέχη της κυβέρνησης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πρωτοφανή. Σας το έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν κατακλείσει τα social media, Facebook, ό,τι άλλο υπάρχει, Instagram, TikTok εκεί, και έχουν κάνει και την εξής πονηριά. Έχουν γραφτεί μέλη, όλες συνδύμπτο και τα μέλη τους, και έχουν αποκλείσει τα σχόλια τα περισσότερα για να μην υπάρχει το icon αυτό του γέλιου, του χαχά. Ναι, για να δείξουν ότι ο κόσμος ευημερεί και πάει μια χαρά. Πολλοί πονηρούλιδες μας προέκυψαν οι νεοδημοκράτες. Έχουν φάει και τα πόμολα και συνεχίζουν βέβαια και να λένε αφηγήματα, θα ακούσετε και συνέχεια της εκπομπής, διάφορα εκεί, με τον τρόπο τον οποίο προσπαθούν να σου πούν ότι εσύ περνάς καλά, πολύ καλύτερα από πριν, και ζητάνε μια νέα ευκαιρία, λέει, για σταθερότητα, ανάπτυξη και ένα σωρό άλλες παπάντζες. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Close the eye and hope we throw all these damn secret societies. Why we gotta stay?

Λοιπόν, για να πάμε έτσι να δούμε, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αρκετά εδώ σε αυτή τη χώρα. Είδαμε και μια συνάντηση εκεί της Γκυλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβυρας, με τον Αντώνη Σαμαρά. Μια εμφάνιση η οποία έφερε τεράστια δυσαρέσκεια στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ο Μητσοτάκης νόμιζε ότι όταν πήγαινε στα Αμέρικας και έδωσε γη και είδωρ, και οι γερουσιαστές τον χειροκρότησαν και όρθιοι μάλιστα, γιατί σου λέει τέτοιος δεν υπάρχει, να ξεπουλάει τη χώρα του και να δίνει τα πάντα στους Αμερικανούς, δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της ιστορίας, και τα χειροκροτήματα πήγαν σύννεφο. Βέβαια, εδώ για εσωτερική κατανάλωση και για τους ανοφάγους ειδικότερα έλεγαν ότι να, ο Μητσοτάκης εκεί με την Αμερική που το χειροκροτούσαν οι γερουσιαστές έχει καλές σχέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα αφηγήματα τα οποία βέβαια από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί δεν θέλουν να συνεργάζονται με ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι υποτακτικοί αλλά άστροφοι, άντε μην το πω αλλιώς, μην το πω διαφορετικά, άστροφοι, έτσι δεν... Και βλέπουν ότι το μόνο που κάνει αυτός είναι να αφήνει να γίνονται τα πάντα, να είναι ο λαγός οποιοδήποτε αποφάσεων, είτε αφορά την Αμερική, είτε αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αφορά και την Τουρκία, προκειμένου να κάνει εδώ τις business, δηλαδή να μην κοντράρεται με αυτά τα οποία πρέπει να έχει λόγο και κόντρα, αφήνοντας την εθνική κυριαρχία και πρέπει να έχει λόγο και κόντρα, αφήνοντας την εθνική

0: και το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης. Πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και μετά στις 1 η ώρα θα έχουμε και τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο για να μας πει και αυτός με τη δική του σειρά το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και οι εμπειρίες κάποιων ανθρώπων είναι άξιες, θα πρέπει να τις ακούμε και να ξέρουμε το τι ακριβώς έρχεται. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την τώρα Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έδωσε και μια συνέντευξη, μιλώντας, γιατί βέβαια εδώ χρησιμοποίησε διάφορα πράγματα, ότι στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα, και μάλιστα σε μια ερώτηση, εάν αυτή που ζούμε όλοι μας, οι πολίτες, με τους μισθούς και τις συντάξεις βγάζουμε μόνο το πρώτο δεκαήμερο, η απάντησή της ήταν υπερβολές. Εντάξει κυρία Ντόρα, εμείς δεν είμαστε βολευτές, δεν παίρνουμε τους μισθούς και δεν υπήρξαμε κρατικοδίαιτοι, γενικά για τον κόσμο μιλάω, για μένα, κρατικοδίαιτοι να μασουλάμε εδώ και χρόνια και να έχουμε κάνει περιουσίες χωρίς να έχουμε δουλέψει πουθενά και να μην έχουμε ούτε ένα ένσημο. Και πιάστε όποιον θέλετε. Και προκαλώ τους, εδώ τους, όσους λένε αυτούς, της ΔΕΠ, της ΔΥΜΤΟ, της Νέας Δημοκρατίας, να μας πούν τα ένσημα που έχουν κολλήσει όλοι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τις τύχες και τα οικονομικά μας. Για να ξέρουμε δηλαδή. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Έχετε δει που είναι αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή
1: Δεν
2: Ένωση.
1: Είμαστε προτελευταία.
2: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία Μπακογιάννη.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε.
3: Μέσο μισθό είναι 18.000 έναντι 40.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Με τη Βουλγαρία θα...
5: Γιατί άφησε για έξω το Βαρουφάκη να κουβεντιάζει και να ξανακουβεντιάζει? Μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε.
1: Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος. Mm-hmm. Πέμπτη από το τέλος, κάτι mm-hmm. τέτοιο.
2: Είστε οποία... εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε? Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
1: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή
2: μου. Αυτό σας λένε.
1: Με συγχωρείτε πάρα
2: Εμένα,
1: πολύ.
2: Όταν είμαι έξω στο δρόμο, μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
1: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα, είναι υπερβολή. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
0: Πού είναι ο έλεγχος? Δηλαδή τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη πιστεύει προφανώς ότι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, είναι αντιπολίτευση. Κάπως έτσι μιλάει. Και πήρε και το Θεοδωρικάκο, λέει, για να του πει τι γίνεται. Έτσι. Τα στοιχεία όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να το πούμε, βάλουμε έτσι πιο απλά, της Eurostat ή του ΟΑΣΑ, είναι πολύ διαφορετικά. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι μια από τις πιο αδύνατες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είναι ότι στο ΑΕΠ, ανακάτοικο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, η εικόνα είναι πολύ χειρότερη. Το 2025 η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία ήταν στο 32% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή περίπου στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό δεν το λέω εγώ, κάντε, γκουγκλάρετε, μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δείτε. Αυτό μας βάζει στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί, οι τιμές δεν είναι αντίστοιχα χαμηλές. Το 2024 ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούστε, ο ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή

0: Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 39.800 ευρώ, μιλάμε για το μέσο μισθό, δηλαδή υπάρχουν και αν παραπάνω από το 39.800 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα είναι μόλις 18.000 ευρώ. Δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μετά τη Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή δηλαδή το επίπεδο των τιμών κατανάλωσης στην Ελλάδα το 25 ήταν περίπου στο 87% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή φοβερή ακρίβεια και πληθωρισμός. Και έχουμε το συμπέρασμα ότι ο Έλληνας πληρώνει σαν φτωχός ευρωπαϊκός νότος που είμαστε, αλλά αγοράζει σε τιμές που πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εδώ είναι η ουσία, όχι μόνο το ύψος του μισθού, αλλά και τη σχέση μισθού. Και εκεί υπάρχει η οικονομική ασφυξία. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς λίγο κάτω από την Ευρώπη. Είναι μια χώρα με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, σχετικά ακριβές τιμές και πραγματική αγοριστική δύναμη αισθητά κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πολίτης δεν νιώθει φτωχός από κακή διάθεση. Το νιώθει γιατί το πορτοφόλι του δεν φτάνει για να βγάλει το μήνα. Αυτά τα στοιχεία, έτσι, μήπως αριθμούς και σας κουράσω, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΟΟΣΑ, που μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Τώρα τα αφηγήματα περί υπερβολές και άλλες παπάντζες είναι έτσι για να περνάει η ώρα και για να χαϊδέψει τα αυτιά μερικών, να χαϊδέψει τα αυτιά μερικών, γιατί εντάξει, θέλουν να ξαναβγούν για να βάλουν πάλι το χέρι εκεί πέρα στον κορβανά του, των δημόσιων ταμείων, να μασουλήσουν κι άλλα και να σου λέει, βγαίνει κι ο άλλος εκεί πέρα αυτός ο τύπος, ο Άδωνης, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Βέβαια, όταν αυτός καλοτρώει, καλοπερνάει και έχει κάνει τα σπίτια του από 1-16, ενώ εσένα κινδυνεύεις να σου πάρουν και το σπίτι, έτσι, δεν υπάρχει θέμα, γι' αυτόν η Ελλάδα είναι ζάχαρη και, και στο λέει να το πιστέψεις κι εσύ. Δυστυχώς αυτή είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη χώρα. Για να πάμε τώρα, γιατί υπάρχει κι άλλο. Έχουν βγει τσούρμο οι νεοδημοκράτες στα κανάλια και προσπαθούν να σε πείσουν. Παραδείγματος χάρη δηλαδή, αν ένα παιδί έχει τελειώσει, το λέω εγώ αυτό, δεν το πέ, θα ακούσετε τον Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας. Αν ένα παιδί έχει τελειώσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει πάρει ένα πτυχίο σε οποιαδήποτε σχολή πανεπιστημίου, έχει πάρει και μεταπτυχιακό, έχει κάνει ένα σωρό σπουδές, το κάνει ρολό, το έχει μαζί του και γίνεται ντιλιβεράς. Και βγαίνει εδώ ο Λοβέρδος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και ακούστε παρακαλώ τι λέει.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
0: Λοιπόν, οι ντιλιβεράδες λοιπόν στους δρόμους κατά το Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας είναι δείγμα ευμάρειας και ότι αυτή η χώρα πετάει, έτσι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σου λέει να γίνετε όλοι ντιλιβεράδες γιατί είναι ένα επικερδές επάγγελμα. Τον ακούσατε, έτσι. Τον ακούσατε. Ο ντιλιβεράς που παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα μέσα στους δρόμους, μες στον ήλιο, μες στη βροχή, μες στο κρύο κτλ. Είναι ένα επικερδές επάγγελμα και δείχνει μια εικόνα ευμάρειας για αυτή τη χώρα. Τώρα τι να πει κανείς? Όχι, πέστε μου εσείς. Τι να πει κανείς? Μπορεί να πει κάτι. Βεβαίως μπορεί να πει κάτι. Και μπορεί να το πει αυτό το κάτι την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, όταν γίνουν αυτές οι εκλογές, γιατί αυτές οι παπάντζες οι οποίες ακούγονται είναι για να σε πείσουν, δηλαδή αυτό το βρώμικο παιχνίδι που έχει παίξει η Νέα Δημοκρατία σε όλη τη την 7 ετία. Θα θυμίσω, το έχω πει πολλές φορές και έχω καντήσει και γραφικός. Είναι όταν έγιναν οι σεισμοί ή άλλες καταστροφές ανά την Ελλάδα, βγαίναν αυτοί και λέγανε ότι θα σας αποκαταστήσουμε όπως κάναμε στη Σάμο. Και εδώ, όταν εμείς παίζαμε εδώ τα ηχητικά στο ράδιο Σάμος, κάνατε το σταυρό σας και λέγατε τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή. Τέτοιο δούλεμα. Και μας πέραν όχι τίποτα άλλο. Πέρανε και άνθρωποι από εκείνες περιοχές και λέει τι σας κάνανε σας, λέει. Εσείς πρέπει να ζούσετε μέσα στο πλούτο, στη κλειδί, στα κρυσά. Ναι. Και έχουν περάσει πόσα χρόνια από το σεισμό, από το 20 μέχρι σήμερα, 6 ολόκληρα χρόνια, το οποίο δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι, αυτοί είναι οι παπάντζες. Έτσι έχουν μάθει να λένε ψέματα, να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να εξαπατούν. Και όχι μόνο και αυτό, έχουν και μια τεράστια αλαζονία ότι αυτοί είναι και όχι άλλοι και άμα φύγουν αυτοί τι θα γίνουμε ο ΙΜΕ, συμφορά, θα έρθει το χάος. Λέτε και η Ελλάδα πριν το γκούλι, αυτό το Λουδοβίκο, αυτό τον ανόητο που χαϊδεύει ρομποτικά σκυλάκια, ασπάζεται στην έξοδο του Μεσολογίου τον πίνακα που υπάρχει εκεί, τον φυλάει, έκανε το σταυρό και τον φίλησε, έτσι. Αυτός που έχει, τον έχει βγάλει από το 21 παρακαλώ, το NBC, το δεύτερο μεγαλύτερο κανάλι τηλεοπτικό στην Αμερική, τον έχει βγάλει Mr. Bean νούμερο 2. Εντάξει, για να τα ξέρουμε, γιατί πρέπει να νιώθετε πολύ μεγάλη περηφάνεια εσείς οι νεοδημοκράτες που σκέφτεστε να το ξαναψηφίζετε. Πολύ μεγάλη περηφάνεια, ε. Έχετε αρχηγό βαρβάτο, θα έχετε αρχηγό που, ναι, αλλά κλείνετε τα αυτιά σας, όχι για την ακρίβεια, όχι για την ανικανότητα ή για την εγκατάλειψη του νησιού μας, όχι. Εκεί εντάξει, μπορεί να λέτε να ψελίζετε κάποια πράγματα, αλλά εδώ κρίνεται και η ευφυΐα των ανθρώπων αυτών, γιατί αυτόν τον έφτιαξε ποιος τον έφτιαξε. Ο επικοινωνιολόγος, ο Αμερικάνος, ο οποίος του είπε να περπατάει με τα πόδια ανοιχτά και τα χέρια έτσι ανοιχτά, λες και πάχινε το πουλάρι του δηλαδή, να του λένε πω πω τι γκόμενος είσαι εσύ και κάτι τέτοια στημένα τρικάκια για να σας παρουσιάσουν αυτόν τον τύπο, ο οποίος δεν μπορεί να διευθύνει ούτε περίπτερο, ούτε θυρωρό σε πολυκατοικία δεν κάνει, για να σας τον παρουσιάσουν βαρύγδουπο, στιβαρό, και ένα σωρό άλλα αφηγήματα τα οποία τι να τα κάθομαι να τα λέω τώρα. Δυστυχώς. Και το αποτέλεσμα είναι τι? Να αυγατήσουν τις περιουσίες τους όλοι αυτοί. Τι έχετε να πείτε νεοδημοκράτες? Τι έχετε να πείτε? 127 εκατομμύρια από το ΕΣΧΕΣ, όχι το ΠΟΘΕΝ. Το ΠΟΘΕΝ είναι, ξέρετε, το άλλο πίσω από την κουρτίνα που απλώνω το χέρι μου και τα βουτάω. Το ΕΣΧΕΣ. Δηλαδή, 127 εκατομμύρια, λέει, ανέβηκε ο πλούτος εκεί των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και κάθεσε τώρα να κάνει στίεση, έτσι. Κάτσε, τρέχαμε στον ήλιο να δουλέψει την οικοδομή, τρέχα να σπείρεις το χωράφι σου, δούλευε 13 ώρες, όλα αυτά για να στηρίζεις ποιον? Τον Γκούλη. Εντάξει, είναι δείγμα ευφυΐας αυτό, να ξέρετε. Γιατί εμείς οι Έλληνες κατά κάποιους έχουμε το καλύτερο DNA, το οποίο η εξυπνάδα είναι τόσο πολύ που τρέχει και ξεχυλίζει από τα αυτιά. Τα λέω έτσι λαϊκά και απλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Γιατί βλέπω ότι έχουν πλακωθεί, το είπα και στην αρχή και το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω όσοι μπαίνετε στο Facebook και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, να δείτε τι επίθεση προσπαθούν να κάνουν οι νεοδημοκράτες, γιατί βλέπουν ότι καταραίουν. Και όταν λέμε καταραίουν, τελειώνουν. Και δεν είναι μόνο αν θα έρθει ο Σαμαράς που θα τους κόψει ένα ποσοστό, δεν ξέρω, 8, 9, 10, 12, πόσο το δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο πια. Δεν είναι μόνο η απογοήτευση που έχει, είναι και η εκδικητικότητα με την οποία θα πάει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Και το έχουμε δει ότι σε αυτή τη χώρα η ιδεολογική ψήφος ανήκει σε λίγους. Η εκδικητική ψήφος ανήκει σε πολλούς. Και γι' αυτό φτάσαμε και στην κατάρρευση αυτής της χώρας με τις εναλλαγές ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Τούμπαλιν πάλι. Λοιπόν, Έχουμε αυτά τα ωραία να γίνονται σε αυτή τη χώρα εδώ την οποία ζούμε. Ζήστε στο αφήγημα ότι όλα πάνε καλά. Κοιτάξτε όμως γύρω σας τι γίνεται και αν βγάζετε και το μήνα να μου το πείτε και σε εμάς για να το μεταδώσουμε, να το πούμε και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί μάλλον όσα βγαίνουν και από την ΟΣΑ, από τον ΟΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΛΣΤΑΤ, ότι είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων και έχουμε την ακριβότερη αγορά, τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην Ευρώπη. Όλα αυτά τι λέτε ότι είναι? Είναι η ευμάρεια, περνάω καλά, όλα είναι τέλεια. Και βέβαια σου λέει ο Μητσοτάκης, σου μείωσα τους φόρους και σου αύξησα και τους μισθούς. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε όλο αυτό. Το βλέπουμε γιατί όταν πάμε σούπερ μάρκετ ή πάμε οπουδήποτε αλλού ή αν ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα της Ευρώπης που λέει οι Έλληνες το 80% έχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάτω από 1000 ευρώ. Το 80% παρακαλώ των Ελλήνων. Αν αυτό λέγεται ευμάρεια, εντάξει, να πάμε να αφήσουμε τα μικρόφωνα και να πάμε να βουτάμε στη θάλασσα, να απολαμβάνουμε αυτό που μας το είπε, ποιος το είπε και τις προάλλες, αυτό το Άδωνη, το τσάμπα, έτσι. Τσάμπα η βουτιά στη θάλασσα, τσάμπα και όλη αυτή η χώρα και μετά γκρινιάζεται. Μίζερη, εμίζερη. Πάμε για διαφημίσεις.
3: Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου
13: Αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας. Μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια. Μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφέ εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
18: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, ένα διασάμος 102 και όπως προείπα είναι στο στούντιο εδώ ο Μανώλης ο Καλλικιάννης. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Γίκο.
0: Τι γίνεται Μανώλη?
1: Υπάρχει κάτι χειρότερο από τους ελεηνούς πολιτικούς της, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας?
0: Δεν νομίζω.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ο λαός που τους ψηφίζει.
0: Όχι, εντάξει, άστο ο κόσμος, εντάξει, παρασύρεται, αυτό αν πιστεύει.
1: Ο λαός που τους ψηφίζει.
0: Κοίταξε, ο κόσμος είναι πολύ ευπλαστός, όχι όλοι.
1: Ναι, αλλά να μην ξεφτεί, να τον προστατεύσουμε, να μην ξεφτιλίζεται.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω, εδώ πέφτει μάσα, ταΐζουν, βέβαια, όχι πολλά. Τους ρίχνουν κάτι ψυχουλάκια εκεί πέρα και τρέχουν και κουνά τις ουρές τους σαν κάτι κάνει σκυλάκια, ας πούμε έτσι. Εντάξει, τι να πει τώρα κανείς. Λοιπόν, για τι...
1: Προηγουμένως είπες για τον αυτό, ναι, το αειδιαστικό υφυπουργό εσωτερικό, το Λοβέρδο, ο οποίος δηλαδή τον εβλέπεις και σου ήρθε κάμισε με το, τόσο γλιώδης, τόσο... δηλαδή τι να σου πω,
0: αυτός είναι μόνο, γιατί ο Άδωνης τι είναι.
1: Είναι, αλλά αυτός είναι πιο γλιώδης, να πούμε, ναι, αυτό.
0: Η γυμνοσάλιακιάς.
1: Δηλαδή, όταν λέει τώρα, ευμάρια, δηλαδή... Ζάχαρη που λέει και ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε ντελιβεράδες που κινούνται στο δρόμο και βγάζουν 1500 ευρώ και κόσμο ο οποίος παραγγέλνει. Άρα λοιπόν τι απόδειξη ευμάρειας θέλετε άλλη?
0: Βέβαια, το, είναι το...
1: Δηλαδή, κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε. Την άλλη φορά προηγουμένως, εάν θυμάστε, πρέπει να θυμούνται οι, γιατί το είχαμε πει, ο υπουργός Τσακλόγλου όταν πήγε να φορολογήσει με 900 ευρώ τους νέους δικηγόρους, οι οποίοι, να πούμε, τραβάγαν τα μαλλιά τους. Δηλαδή, ποιο, εμείς έχουμε, είμαστε είτε σε εταιρείες υπαλληλάκια και παίρνουμε 600 ευρώ, είτε έχουμε το σπίτι δίθεν γραφείο και ψάχνουμε να κάνουμε καμιά αίτηση για μη να χάνουμε της πείνας. Λέει, τι 900 λέει, ούτε 500 ευρώ δεν βγάζουμε. Λέει, τότε γιατί είστε, λέει, δικηγόροι, πάτε να γίνετε?
0: Ναι.
1: Πάτε να γίνετε ντελιβεράδες που βγάζουν, λέει, 1500 ευρώ.
0: Έλατε.
1: Και από εκεί και πέρα, θυμάστε τότε που ξεσηκώθηκε ο δικηγορικός κόσμος με τον Τζακλόγλου.
0: Εντάξει. Τώρα...
1: Λοιπόν, να αρχίσω με τα σπουδαία.
0: Για πες.
1: The game is over.
0: Α.
1: Το παιχνίδι τελείωσε.
0: Game over. Αυτό το λες βάσει του, βάσει του πρωτοσέλιδου της Δημοκρατίας που εχθές που λέει Μητσοτάκης τέλος.
1: Όχι.
0: Αυτό. Α.
1: Βλέπω, πέρα από το έχει γράψει πολλές φορές η Δημοκρατία που ξέρει και παρασκήνιο και δυνατότητες. Το λέω από μια ενέργεια. Η πρέσβης των Ενωμένων Πολιτειών, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην νύφη του Ντόναλτ Τραμπ, σύζυγος του γιού του, προτού χωρίσουνε, και πρέσβυρα της Ελλάδος, κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά, τα είπανε, φωτογραφηθήκανε και έβγαλε ανακοίνωση. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι τελείωσε. Γι' αυτό θα έλεγα στους φίλους τους νεοδημοκράτες, μην εκτίθενται άλλο. Δηλαδή αυτή είναι η τελευταία πλέον ένδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία τελείωσε. Δηλαδή ο Μητσοτάκη, του Μητσοτάκη.
0: Ακόμη και αμερικάνικες εφημερίδες ή και το CNN είπε η συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι με τον Σαμαρά είναι ένα μήνυμα και ένα νόημα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ότι τελείωσε. Κοίταξε, εμείς το έχουμε πει. Εγώ έχω βάλει στοίχημα και όποιος θέλει και επισήμως ότι μόλις φτιάξει το κόμμα ο Σαμαράς, επειδή ξέρω λεπτομέρειες από το παρασκήνιο, 50 με 60 εν ενεργεία βουλευτές τώρα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη θα πάνε να ενταχθούν στο κόμμα του Σαμαρά.
0: Κοίταξε
1: 50
0: να δεις.
1: Με 60.
0: Μισό λεπτό.
1: Τώρα που μιλάμε.
0: Κάτσε να τα βάζουμε με τη σειρά, Μανώλη. Ναι. Έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί εντάξει, πολλοί κόσμος μπορεί λόγω των καταστάσεων, των εργασιών του κτλ. Ή τη θάλασσα να μην τα πιάνει όλα έτσι τι γίνεται. Λοιπόν, έκανε τη δήλωση ότι είπε: πρόσφατα είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει, μα ο Σαμαράς. Είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, Δεν... Για να τον καλεί λοιπόν η πρέσβυρα της Αμερικής, πάει να πει ότι αποβλέπει στις εκλογές ότι ο Σαμαράς...
1: Όχι αποβλέπει, του έχει δώσει δαχτυλίδι.
0: Εντάξει,
1: διότι αν από... δεν είχαν ενδείξεις,
0: ναι, ότι έχει μία σημαντική... Μία σημαντική δύναμη τώρα
1: δεν
0: αυτό και τα λοιπά
1: τώρα.
0: Στις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, εγώ σου λέω ότι έχω βάλει και στοίχημα ότι θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό το κόμμα του Σαμαρά από το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Κοίταξε Μανώλη, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Όταν φύγουν, εσύ λες 60, έτσι. Εγώ πιστεύω παραπάνω.
1: 50 με 60 είναι εγώ αυτή πιστεύω... τη στιγμή, είναι δεδομένη.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω, ξέρεις ποιοι θα μείνουν στον Μητσοτάκη. Η πρώην Πασόκη, αυτή η εξοκοινοβουλευτική που έχει φυτέψει μέσα,
1: ναι,
0: και έχει αλλοιώσει εντελώς, όπως λένε οι δημοκράτες, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και λένε μάλιστα πολλοί, εμείς δεν είχαμε ικανά άτομα να καλύψουν θέσεις υπουργών, υφυπουργών κτλ. Και έβαλε τους εξοκοινοβουλευτικούς και τους πρώην Πασοκτζίδες.
1: Ακόμα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δέχονται τον εξευτελισμό, τον πλήρη εξευτελισμό, με πρώτο το βουλευτή Σάμου, ο οποίος είναι ένας εξευτελισμένος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όταν αυτός διάσημος καθηγητής καρδιολογίας πανεπιστημιακός τόσα χρόνια με τεράστια εμπειρία ανεξάρτητα της πολιτικής του μηδενικότητας,
0: ναι,
1: δέχτηκε να κάνει τον Υπουργό Υγείας ένας πολιτής νανοζηλέκων. Δηλαδή αυτό προσφάγει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά να πω, αν ήμουν κάτω Στεφανάδη, θα πάρω το όπλο.
0: Κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ο Στεφανάδης είναι αναγνωρισμένος διεθνώς, ναι, έτσι, σαν καρδιοχειρούργος. Δεν είναι.
1: Καρδιοχειρούργος, καρδιολόγος. Επεμβατικός κλπ.
0: Ωραία. Ναι. Δεν είναι τυχαίο άτομο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έτσι, στον τομέα της επιστήμης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βάζει, το λες πολύ σωστά, και βάζει αυτόν που πουλάει
1: νανογυλαίκα
0: και τα λοιπά.
1: Όλα τα χρόνια πανεπιστημιακός, μέσα στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρει τα πράγματα, ο Στεφανάδης ξέρει τα αυτά, τα πάντα.
0: Λοιπόν, και το...
1: Και πώς δεν
0: και μου βάζει σε μένα το...
1: Πολιτή νανογυλαίκων.
0: Αν είναι δυνατόν, έτσι.
1: Ή τον προηγούμενο, τον δικηγόρο, τον Πλεύρη. Δηλαδή, την ίδια στιγμή βάζει υπουργό πρώτα της δικαιοσύνης το γιατρό Τσιγάρα και μετά υπουργό Γεωργίας τον Τσιγάρα.
0: Ναι.
1: Μα έλεγε άνθρωπε του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά δηλαδή πρέπει να καλέσουν το 166 να μαζέψει το Μητσοτάκη.
0: Ναι, έπαθε τίποτα. Ηλία.
1: Μα κοίταξε ο άνθρωπος τρελός να πούμε. Δηλαδή πραγματικά
0: εντάξει,
1: τρελός.
0: Σε παρακαλώ. Εντάξει, μα, έρευνα, τώρα είναι αυτό.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα να είσαι πρωθυπουργός και να έχει, ας το πούμε. Δεν λέω μόνο το Στεφανάδη, έχει και άλλους γιατρούς. Με εμπειρία, με χρόνια μέσα στο ΕΣΥ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή που ξέρουν τα προβλήματα, ξέρουν τα πάντα. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάνεις υπουργό υγείας ένα πολιτή νανοζηλέκων. Δηλαδή ειλικρινά να πούμε, ο άνθρωπος πρέπει πάει κατευθείαν για να
0: φύγει. Εδώ θα πρέπει να έχει κινηθεί βέβαια, γιατί εντάξει, ποιος έλεγχος σε αυτή τη χώρα και τα λοιπά. Τα νανογυλαίκα δεν έχουν αποδειχτεί ότι είναι όντως νανογυλαίκα. Είναι μια απάτη, εξαπάτηση του τηλεοπτικού κοινού για να κερδίσουν κάποιες παραϊατρικές και μη νόμιμες επιστήμες.
1: Ναι.
0: Με εταιρείες και λέω επιστήμες.
1: Έτσι, δηλαδή, με αυτό ακριβώς. Δηλαδή το γνωστό βόθρο, όπως είπε ο Αδωνίδης.
0: Δηλαδή, γιατί ήταν διαφορετική περίπτωση, ο Άδωνης έχει αγοράσει ένα νογιλέκα για όλα τα νοσοκομεία, μόλις μπαίναν οι ασθενείς μέσα να το φορούσαν,
1: και
0: να γινόταν καλά. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν είναι.
1: Αυτό είναι. Να βάλει κάποιο θεολόγο να βάλει σαν τον Άγιο Παντελεήμονα το δικό μας στο νοσοκομείο Σάμο, να τους κάνει καλά με το που μπαίνουν στην εκκλησία στον Άγιο Παντελεήμονα και να μην χρειάζεται ούτε ακτινογραφίες,
0: ούτε γιατρούς, τίποτα.
1: Ούτε γιατρούς.
0: Νανογυλαίκα. Φόρεσε τον νανογυλαίκο σου και έγινες
1: καλά. Και πέρασε και από τον Άγιο Παντελεήμονα την εκκλησία.
0: Μα όλοι αυτά τα οποία λέμε, μπορεί να το λέμε χαμογελαστά, αλλά είναι κατάντια, έτσι. Είναι
1: κατάντια.
0: Μεγάλη κατάντια για αυτή τη χώρα να έχουμε αυτό το συνοθήλευμα των πολιτικών. Γιατί συνοθήλευμα είναι, δεν είναι κάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, είναι γεγονός ότι Μητσοτάκης τέλος. Και επισήμως, δηλαδή και με τη Βούλα. Τώρα, πώς έγινε αυτό? Αυτό είχε ξεκινήσει από νωρίς.
0: Όχι, θα πω το εξής όμως. Συγγνώμη, να πω μόνο αυτό. Να μην εφησυχάζεται ο κόσμος και λέει Μητσοτάκης τέλος και δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί? Γιατί Αυτοί έχουν οργανωθεί τώρα, αυτοί που έχουν φάει, έχουν μασουλήσει με τις οικογένειές τους, οι διορισμένοι κτλ.
1: Και πολλά λεφτά.
0: Και πολλά λεφτά θα πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή, μην, μην αφαιθεί ο κόσμος στο Μητσοτάκη τέλος κτλ. Το αυτό
1: να
0: είναι.
1: Πάνε να ψηφίσουν με μίσος εναντίον του Μητσοτάκη.
0: Είναι και με την ψήφο του κόσμου. Να μην έχουμε καμία αποχή αυτού του ποσοστού, γιατί υπάρχει και το αιωρούμενο έτσι στην ατμόσφαιρα περί νοθείας. Να ξέρουμε. Εδώ πάνε να αλλάξουν τον νόμο.
1: Νοθείας θα κάνουν σίγουρα. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τουλάχιστον, άμα πάει πολλοί κόσμος.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να υπερσκεράσει το ποσοστό της νοθείας. Εδώ πέρα επήρε 78 εκατομμύρια ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος. Μόνο και μόνο για να βγάλει βουλευτήρα την Αγαπηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γράψαν οι εφημερίδες. Ήδη την παρουσίασε, να πούμε, και την Μπακάρη τώρα.
0: Μα καλά, συγγνώμη, η Εκκλησία, και από ό,τι έχω ακούσει έτσι μεγάλους υψηλόβαθμους στην Εκκλησία, λένε ότι εμείς με το πνευματικό ασχολούμαστε και όχι με το πολιτικό. Και εγώ βλέπω ότι υπάρχει ντουν ελαβήν εδώ
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Μεγάλο παιχνίδι.
1: Οι περισσότεροι σαψιοκυλιάδες δεσποτάδες, οι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και οι άριστοι που είπαμε, ο ναι. Νεκτάριος, λέει, εγώ δεν θέλω καθόλου να παίρνω μισθό. Τώρα βγήκε κι άλλος. Και των Γρεβενών, μου φαίνεται.
0: Το είπε,
1: και τον πέρα από τους πέντε που είπαμε, βγήκαν άλλοι δύο-τρεις και λένε τελείως, δεν θέλουμε καθόλου μισθό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: αλλά
1: υπάρχει μια κίνηση
0: ξεχασες,
1: αγνών το Μητροπολιτών.
0: Αγνών. Για μετά προς το τέλος εκπομπής θα βάλω τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου της Μεσσηνίας, ο οποίος λέει ότι πρέπει να διπλασιαστεί ο μισθός, έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί εμείς δίνουμε λεφτά από την τσέπη μας για τους φτωχούς πολίτες. Έτσι, δηλαδή κάτσε, περίμενε εδώ, δεν είναι όλοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Είναι γνωστός ο
0: Μεσσηνίας.
1: Ο Μεσσηνίας είναι γνωστός τώρα. Το συζητάμε τώρα, είναι από τα ρετάλια της Ιεράς Συνόδου.
0: Και να ξέρεις ένα πράγμα, δεν θέλω να μπαίνω σε αυτά, αλλά πάντα η Εκκλησία, οι κεφαλές της Εκκλησίας, πάντα ήταν με τη δύναμη.
1: Αυτό, με τον πάντα πουλημένη.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και με την επανάσταση του 21.
0: Και με το 21 και,
1: παντού.
0: Και με τη Χούντα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και με το Μεταξά.
1: Όλοι.
0: Πάλι, δηλαδή πάντα υπήρχε. Πηγαίνανε μαζί και ήταν εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού το λεγόμενο ποιμνιό τους. Τέλος πάντων.
1: Το κουράδι τους δηλαδή. Όπως λέμε στην Κρήτη.
0: Κριτικά.
1: Κριτικά. Ναι. Εκεί, γι' αυτό επικράτησε και η δεξιά του κυρίου. Δηλαδή, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι. Λοιπόν, αυτό που λες, άρα θα προκαλούσα και θα ειδοποιούσα τους φίλους λαδιοδημοκράτες, καιρός είναι να αποστασιοποιηθούν επισήμως
0: και
1: να μην βρεθούν εκτεθειμένοι και γελιοποιημένοι με το Μητσοτάκη.
0: Σιγά, γιατί νιώθουν το αίσθημα της γελιοποίησης.
1: Ναι. Λοιπόν, Νίκο, κάτι το οποίο με αφορά εμένα εδώ στη Σάμο, βγήκε, διάβασα το κυριακάτικο, το χθεσινό ντοκουμέντο, ξανά αθώθηκε πάλι το ντοκουμέντο από μήνυ και αγωγή που το έκαμε ο βουλευτής Λέσβου, ο Αθανασίου.
0: Ναι.
1: Όντας αεροπαγίτης, τι ήταν, υπουργός δικαιοσύνης. Βρες οι Καραγκιόζοι υπουργέ βουλευτή.
0: Πες την υπόθεση πρώτα.
1: Όχι, εσύ δεν ξέρεις ότι από τη στιγμή που κάνεις μήνυση αιωρούμενη, διότι πρέπει να το ξέρεις, σαν νομικός, σαν δικαστής, σαν υπουργός δικαιοσύνης. Δηλαδή κάνεις μήνυση του ντοκουμέντου που έχει στοιχεία και αθωώνεται. Δηλαδή τώρα.
0: Μα είναι η πρώτη φορά που έχει αθωωθεί ο Βαξεβάνης.
1: Και από τη Μαρέβα.
0: Και από τη Μαρέβα μετά με τον Βολτέρο
1: με
0: έχει αθωωθεί.
1: Βαλτέρο,
0: για το Ποθενέσιας έχει αθωωθεί.
1: Όλα τα πάντα μέχρι τώρα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής τώρα, ότι καλό θα κάνουν ορισμένοι που και πετάνε και ορισμένες κουβέντες ότι πώς τα λέτε και δεν φοβάστε μηνύσεις και αγωγές. Εμένα, επειδή έγραφα στα Σαμιακά Νέα τα κακώς κείμενα, με στοιχεία πάντα, έτσι.
0: Εννοείται, ναι.
1: Μου κάνουν μήνυση κάποιος γνωστός, παλιά.
0: Ας τα παλιά, ρε.
1: Όχι.
0: Τα έχουμε πει τα παλιά, ναι, εκατό φορές τα έχουμε πει.
1: Δεν τα έχουμε πει.
0: Πώς δεν τα έχουμε πει.
1: Μου κάνανε μήνυση και βάλανε πρώην βουλευτές, πρώην νομάρχες, πρώην δημάρχους να καταθέσουν σε βάρος μου.
0: Ναι.
1: Όταν εγώ έβγαλα τα στοιχεία και αναγκαστήκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος δυστυχώς ευτόχανε από αυτή την ιστορία.
0: Εντάξει,
1: και λυπάμαι,
0: το έχεις πει,
1: λυπάμαι γι' αυτό. Εγώ τους έκατσα στους καμνοί όλους. Και τον πρώην βουλευτή, και τον πρώην νομάρχη, και τον πρώην δήμαρχο. Τους έκατσα στους καμνοί και σαν φουκαράδες ζητούσαν συγγνώμη, να αποσύρω τη μήνυση για να μην δικαστούν.
0: Έτσι γίνεται πάντα, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εγώ βέβαια τους συγχώρησα και είπα ότι ο συγχωρεμένος πλέον δικηγόρος ήταν αυτός που τους έβαλε και υπογράψανε και δεν ξέραν τι υπογράψανε, δηλαδή σαν μακάκες, και δεν φταίνε αυτοί και τους απάλλαξαν. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, όποιος έχει στοιχεία και λέει αλήθειες, να χτυπηθεί ο οποιοσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να αγγίξει μέσω ενημέρωσης.
0: Μανολή, να σου πω κάτι. Γι' αυτό και εγώ στη δικιά μου εκπομπή, αυτό το οποίο κάνω, και εμένα μου είχαν κάνει και εξώδικα, είχαν στείλει κτλ. Τα μαζέψαν.
1: Τα μαζέψαν.
0: Έτσι, γιατί πολύ απλά, όταν βγαίνεις και μιλάς, πάνω απ' όλα ένας δημοσιογράφος, και εσύ είσαι δημοσιογράφος, έτσι, συν τα άλλα που είσαι, είναι ότι αν είσαι έντιμος
1: και καθαρός
0: και έχεις την πλάτη σου καθαρή,
1: μπράβο,
0: έχεις και τα στοιχεία σε ό,τι λες.
1: Τελείωσε.
0: Έτσι, τη στιγμή που έχεις τα στοιχεία, δεν μπορεί κανένας. Βέβαια, αυτοί το κάνουν για θερατρινισμό, να πουλήσουν μούρι. Και τελικά σπάνε τα μούτρα τους.
1: Για εκβιασμό.
0: Εκβιασμό.
1: Ο συγχωρεμένος ο δικηγόρος έλεγε να πούμε, έλα να κάνουμε μήνυση στον Καλλιγιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε σε τωρινά τώρα και άστα αυτά τα παλιά. Τα έχουμε πει και τα ξέρω.
1: Ωραία. Λοιπόν, με το θέμα της απάτης.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γενικά των δημοκρατικών. Είναι κοινοί απατεώνες οι περισσότεροι. Δηλαδή η κλίκα του Μητσοτάκη.
0: Πώς δεν είναι?
1: Λοιπόν, κάποιος δημότης Γλυφάδας, ονόματι Νίκος Παπάζογλου, έχει κάνει αναφορά στην εισαγγελία και καταγγέλει επισήμως το δήμαρχο Γλυφάδας, τον Γιώργο Παπανικολάου, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος ΣΟΝΕΔ, πρώην ευρωβουλευτής και γαμπρός του καμαριού της δεξιάς, του αεροπαγίτη, του Ντογιάκου. Έχει πάρει την κόρη του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Η οποία γυναίκα του δημάρχου, μαζί με τον αδερφό της, τον Ευάγγελο Ντογιάκου, ο οποίος ήταν διευθυντής του γραφείου του Αχιλέα Αχ Καραμαλή,
0: ναι,
1: που έπρεπε να είναι και αυτός κατηγορούμενος για το σκάνδαλο των Ντεμπών, γυρίζουν και καλύβουν και κάνουν κομπίνες και τα πιάνουν από τις υποθέσεις της πολλοδομίας, διότι αναφέρεται και μέσα,
0: ναι,
1: σε αυτό ο Ευάγγελος Ντογιάκος. Κατάλαβες? Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, του κάνει ο Νίκος Παπάζογλου, ο δημότης Γλυφάδας, επώνυμη αναφορά στην εισαγγελία και αυτή η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη του Μητσοτάκη, η ξεφτυλισμένη, τα κουκλώνει και του λέει, έχει αγοράσει 180 τετραγωνικά μία λευκή μεζονέτα. Ορίστε. Την έχει κάνει 400. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Και δεν κουνιέται φίλο.
0: Ναι, μόνο αυτό είναι μάλλον.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτοί έχουν καταπατήσει τα πάντα.
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Να...
1: Δηλαδή, επώνυμα κάνουν καταγγελίες και οι απατεώνες της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη δεν κουνιέται τίποτα. Έχουν βάλει τους πουλημένους και ξεφτυλισμένους αεροπαγίτες και λοιπά, να καλύβουν όλες τις απατεωνιές τους,
0: ναι,
1: και ουσιαστικά κάνουν όλες τις κομπίνες και δεν τους αγγίζει κανείς. Γι' αυτό οι έντιμοι δικαστές, τους οποίους συγχαίρομαι και τους ενθαρρύνουμε να στέκονται όρθιοι, διότι θα έρθει μια μέρα που θα δικαιωθούν και θα επικρατήσει σε αυτή τη χώρα η δικαιοσύνη, η κανονική, και θα πάνε αυτοί οι ντογιάκοι και οι κλάπες και οι αδειλίνες και οι αυτές, θα πάνε φυλακή. Και εγώ, αν αλλάξει το σύστημα το νομικό στη χώρα, με διάφορους αυτές κανάλια που θα έχουν δημιουργηθεί, εγώ θα εισηγηθώ να τους κόβουν και τη σύνταξη. Να μην αισθάνεται ο Ντογιάκος ότι εγώ πήρα 5-6.000 σύνταξη. Όχι, κύριε Ντογιάκο, είσαι απατεώνας διότι σε διέταξε, ενώ είσαι σκόλυμα και δεν έπρεπε να πας στη Λάρισα το βράδυ με το Ραγιαδοπετρίτη να κουκουλώσετε μαζί με τον Τριαντόπουλο και με τον Περιφερειάρχη, τον Αγοραστό, να κουκουλώσετε το έγκλημα των Ντεμπών. Διότι και ξυλόλια υπήρχε και τα βίντεο όλα εξαφανιστήκανε και κομπίνες γίνανε σε όλα αυτά.
0: Μανώλη, αυτό... καταρχάς να σου πω το εξής. Να πιάσω την υπόθεση Πάτσι, Χιμάρα και άλλων εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το πιο βρώμικο παιχνίδι που μπορεί να υπάρξει και να κάνει ένας βουλευτής είναι να νομοθετεί νόμους με σκοπό στη συνέχεια να την πληρώσει ο πολίτης. Δηλαδή, οι
1: και
0: άνθρωποι...
1: να αποφεληθεί αυτός προσωπικά. Αυτός,
0: ναι. Και να παίρνουν τα σπίτια, να είναι σε εταιρείες κορακιών και να σου κάνει κατάσχεση γιατί αυτός υπέγραψε νόμους για να σου πάρουν το σπίτι. Έτσι, και να μην έχεις την προστασία, την πρέπουσα ή τη δικαστική αρρωγή την οποία χρειάζεσαι. Αυτό, για αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει τελειώσει αυτός ο Μητσοτάκης μαζί με τους άλλους.
1: Τελείωσε.
0: Έτσι, για να ξέρουμε.
1: Πάτσις, μαζί με τη γυναίκα.
0: Γιατί τα σπίτια που τα βρήκαν.
1: Σιάρα, ναι. Μαζί με, δηλαδή η εταιρεία offshore που απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται να πούμε και η γυναίκα του Μητσοτάκη που είσαι offshore κλπ.
0: Όχι, πέρασαν νόμο τώρα, δεν υπάρχει. Πριν ένα χρόνο δεν πέρασαν το νόμο. Ότι,
1: αυτά.
0: Δηλαδή, τι πιο. Πώς να το πω, παράνομο
1: ανήθικο,
0: μπορεί να υπάρξει, ανήθικο. Και, ανήθικο είναι να εσείς σαν πολιτικός να μην επιτρέπεται δηλαδή να έχει offshore και ιστορίες, αλλά να έχει η γυναίκα σου, τα παιδιά σου και το σώι σου. Κάτσε, με συγχωρείς. Στα μέσα ενημέρωσης, για να σας το καταλάβεις, επειδή είναι πολύ σκληρός ο νόμος και δεν είναι μόνο από το Μητσοτάκη και πιο πριν, πρέπει, μέχρι και το τρίτο, τέταρτο ξάδερφό σου ή ξάδερφή σου δεν πρέπει να έχει λέει μέσω ενημέρωσης. Οπουδήποτε λες την επικράτεια. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή. Με συγχωρείς. Θα ελέγξω εγώ τον τρίτο μου ξάδερφο αν θα δουλεύει δημοσιογράφος ή αν θα έχει μια εφημερίδα ή
1: ακόμα
0: κάποιο.
1: Έτσι τον αδερφό σου.
0: Λοιπόν, δηλαδή αυτά είναι.
1: Μπορεί να μην μιλάει με τον αδερφό.
0: Ενώ για τους πολιτικούς, σου λέει εντάξει, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Μα γιατί αυτό η χώρα κοίταξε, έχει καταστραφεί.
1: Γι' αυτό την έχουν χαρακτηρίσει κυβέρνηση κοινών απαταιώνων και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο του κόσμου.
0: Εγκληματική οργάνωση.
1: Λοιπόν, προχωρούμε πρωτού λήξουμε γιατί είναι πήγοντα τα θέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως έγραψε η Εστία της Κυριακής, διασταυρωμένη από τρεις πηγές, ο Ραγιαδοπετρίτης, ο απατεώνας λόγω Πεθερούντου που οικονομάει μαζί με το Μητσοτάκη όλα τα έργα, παρακαλάει, λέει, κατ' εντολή του Μητσοτάκη, τον Χακάν Φιντάν, να φέρουν το νομοσχέδιο για τη διχοτόμηση του Αιγαίου στην τουρκική βουλή μετά τις ελληνικές εκλογές. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μητσοτάκης δια του Ραγιαδοπετρίτη παρακαλάει το Φιντάν μη φέρετε το νομοσχέδιο διότι θα φανούμε ότι είμαστε πραγματικοί και επισήμως προδότες. Κατάλαβες? Αυτό να πούμε. Ας βγουν και να απαντήσουν ότι είναι ψέματα ο Ραγιαδοπετρίτης.
0: Ναι, λες Ραγιαδοπετρίτης και πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι εννοείς. Λες για το Γεραπετρίτη.
1: Γεραπετρίτης, ο οποίος μετά τις δεμενάδες που έκαμε του
0: Ερντογάν,
1: καθιερώθηκε σαν Ραγιαδοπετρίτης.
0: Επικύψεις έκανε, συγγνώμη.
1: Δεν ήταν.
0: Στην αρχή μας είπαν ότι ήταν η πρόεδρος Δημοκρατίας τότε σε Κελαροπούλου, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν.
1: Γιατί
0: δεν το έκανε μόνο εκεί, το έκανε και όταν ήρθε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Λοιπόν, επίσης ένα άλλο σπουδαίο και αφορά τους λαθρομετανάστες είναι με τη Γερμανία. Δηλαδή, άλλη μια προδοσία του Κούλη. Θυμάσαι προ μηνών ότι είχε συμφωνήσει να επιστραφούν με το Μέρτς 120.000 λαθρομετανάστες από τη Γερμανία στην Ελλάδα σαν πρώτη χώρα εισδοχής. Επειδή όμως φοβήθηκε την αντίδραση του κόσμου και την εξέγερση, σου λέει θα με λιτζάρουν στον δρόμο όλα αυτά, τι έκαμε, λέει εντάξει δεν τους παίρνουμε και λέει η Γερμανία δεν τους στέλνω, αλλά από εδώ και μπρος η Ελλάδα θα κρατάει το ποσοστό που η Γερμανία θα πρέπει να παίρνει λόγω ανακαταρρομής των λαθρέων που μπαίνουν.
0: Και γιατί? Γιατί να υπάρχει αυτό? Γιατί
1: να υπάρχει? Το συμφώνησε ο Μητσοτάκης, λέμε.
0: Αυτό, γιατί το άκουσα.
1: Προδοσία κανονική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για να μην πάρει τους 120.000 και να μην φανεί ότι τους παίρνω πίσω, τώρα κρατάει αυτούς που έρχονται το ποσοστό που θα έπρεπε να πάρει η Γερμανία για να συμπληρώσει τις 120.000.
0: Καλώς, Μανώλη.
1: Και τέλος να πούμε ότι τελικά είναι μια επιτυχία του Μητσοτάκη προχθές που πήγε στην Νέα Σμύρνη.
0: Που έπαιξε τάβλη.
1: Ναι, τάβλη, τέννις και ραλίστας.
0: Στημένα και τα ζάρια τώρα.
1: Και ραλίστας και αυτός, αστροναύτης μαζί. Πάντως ήταν μεγάλη η επιτυχία του Μπαγάσα, διότι αυτή τη φορά στη βόλτα που έκαμε στα καταστήματα, ναι, δεν έχει χαιρέτησε κούκλα όπως έχει χαιρέτησε την άλλη φορά.
0: Εντάξει.
1: Τελείως τελευταίο, μετά την επιδότηση που ψηφίσανε για να παίρνουν 5,5 ευρώ για το λαγοκέφαλο,
0: ναι,
1: ήδη στην Κρήτη υπέβαλε ο Φραπές 5,5 τόνους λαγοκέφαλος.
0: Και στον Όλυμπο, λέει. Ναι.
1: Και στον Όλυμπο, και στην αυτή, ρε.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι ωραία αυτά. Είναι σκληρά αστεία τα οποία, έτσι, και αντικατοπτρίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι άλλο, βέβαια, τη μάσα η οποία γίνεται από τις ακρίδες εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Μανώλη, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-88-6288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos 102 και περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Το είχαμε κλείσει από την Παρασκευή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, τα τρέχοντα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και είναι πολλά. Και τα μηνύματά σας είναι αρκετά όσον αφορά για την έλευση του Αντώνη Σάμαρα, που ο Κώστας μου λέει ότι εδώ εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, αγωνίστηκα για να πάρει Νέα Δημοκρατία, λέει, τις εκλογές με ενεργό αγώνα και παρακάλια. Τελικά, λέει, αυτό δεν είναι το κόμμα, λέει, της Νέας Δημοκρατίας όπως το έχει καταντήσει ο... Εντάξει, ναι. Έχει ένα γαλλικό έτσι όμορφο εδώ πέρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέει, περιμένω, λέει, την ανακοίνωση, λέει, του κόμματος Σάμαρα, γιατί εκεί πιστεύω ότι πλέον θα βρω αυτό το μετερίζει να συνεχίσω τον αγώνα για αυτή την παράταξη. Μάλιστα, αυτό μας λέει ο Κώστας από το βαθύ εδώ τη Σάμου. Έχουμε και την Ελένη, η οποία πάλι εδώ αναφέρεται, λέει, ο Μητσοτάκης είναι η καταστροφή και του τόπου μας και ολόκληρης της Ελλάδας. Δεν μπορώ, λέει, να κάθομαι και να χαιρετάω με το μαντήλι, όπως έχετε πει και εσείς, κύριε Μιχαήλ, τα τουρκικά λιευτικά ή τις τουρκικές φρεγάτες που περνάνε εδώ από το νησί μας. Θέλω και εγώ να πω ότι θα στηρίξω, λέει, τον Αντώνη Σαμαρά στις επερχόμενες εκλογές, αν και το προηγούμενο διάστημα ήμουν και στο κόμμα, λέει, της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με ενεργό αγώνα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εντάξει, έχετε πολλά μηνύματα. Βέβαια, ο Πέτρος μου λέει το ίδιο πράγμα. Η δεξιά έχει δείξει, λέει, στην ιστορία του ότι έχει κάνει σε αυτή τη χώρα. Και να μην ξεχάσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι οδήγησαν, λέει, τη χώρα στη χρεοκοπία και συγκεκριμένα μέχρι το 2008. Ναι, δεν έχεις δίκιο εδώ πέρα, αγαπητέ φίλε. Είναι τα κόμματα τα οποία όντως πήγανε αυτή τη χώρα στα μνημόνια. Και το μεγάλο, έτσι να πούμε, γιατί μετά έγινε και μια, όπως και πάω πίσω τώρα, εντάξει, μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, και αντί να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι έφτεξαν, όπως έγινε τουλάχιστον στην Ιρλανδία, θα μου πείτε εκεί πέρα είναι η Ιρλανδία, δεν χαρίζουν κάτι. Τουλάχιστον στην Ιρλανδία, θα μου πείτε εκεί πέρα είναι η Ιρλανδία, δεν χαρίζουν.

0: Αφήσω, λέει, τη δικιά μου τύχη και των παιδιών μου στα χέρια, λέει, αυτών των ανθρώπων. Θα ψηφίσω οτιδήποτε άλλο που θα αποφασίσω, λέει, εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, έχετε πολλά, πολλά μηνύματα έχετε στείλει πάνω σε αυτό το θέμα. Τι να πω τώρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σαν χώρα, δεν ξέρω, το έχω πει αρκετές φορές. Το να αφήνεις την τύχη ή να σου έχει κάνει, να ξέρεις, να έχει ζήσει κάποιες καταστάσεις με αυτούς τους ανθρώπους, είτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν και υπουργός υγείας, όχι ο Άδωνης, ήταν ο Μητσοτάκης τότε, είχε άλλο πόστο και μάλιστα πανηγύριζαν και φώναζαν, δηλαδή αυτό είναι τρελό, δεν είναι ότι η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κτλ. Όπου υπάρχει και αυτό που δεν θα πρέπει να υπήρχε. Δηλαδή, όταν μια ελληνική ομάδα βγαίνει στο εξωτερικό και παίζει, έχουμε εδώ στη χώρα να, οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδος να λένε να παρακαλάει να χάσει. Όχι. Αυτό δεν είναι καθαρά. Δεν είναι ελληνισμός αυτό. Άλλο τι κάνουμε εδώ στα εσωτερικά μας και άλλο τι γίνεται όταν μια ομάδα, παραδείγματος χάρη, αγωνίζεται με μια ξένη. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Έτσι έχουμε καταντήσει και την πολιτική. Δηλαδή, είχαμε εκείνο το φαινόμενο, το ντροπιαστικό φαινόμενο. Ξέρετε, έχω μιλήσει πολλές φορές και κατά του Τσίπρα. Δεν είναι ότι αυτά, αλλά εκείνο το, όταν ο Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, πήρε τις εκλογές το 2015 και είχαμε εδώ πέρα τους νεοδημοκράτες. Όχι τον κόσμο. Όχι τον κόσμο. Μητσοτάκη και τα άλλα συναφή προϊόντα. Να λέγαν βάστα Σόιμπλε. Δηλαδή να τιμωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χώρα μας και να μας επιβάλλει περικοπές μισθών, συντάξεων και όλα αυτά και εσείς μετά τον ψηφίζετε αυτούς. Εντάξει, τώρα τι να πω. Γιατί και μην μου πείτε ότι κάποιοι κερδίσατε ή κάποιοι διοριστήκατε κτλ. Γιατί και αυτό είναι εντελώς ανήθικο απέναντι στους υπόλοιπους πολίτες που κάποιοι έχουν τελειώσει και έχουν τα πτυχία στα χέρια τους. Και κάποιοι που έχουν πέτσινα στοιχεία, βλέπετε Λαζαρίδης και πολλοί άλλοι, έτσι, να είναι υπουργοί, υφυπουργοί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή, πράγματι, αυτό πώς να το πούμε τώρα, πατριωτισμό να το πούμε. Τι να το πούμε, διότι είμαστε Έλληνες, ότι καταλαβαίνουμε που μας πάνε, και αλλά εμείς λόγω του ότι ο προπάπου μας ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουμε και εμείς. Μα έχουν αλλάξει καταστάσεις. Έχουν αλλάξει εντελώς. Δεν ξέρω, μάλλον δεν βρίσκουμε τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αλλά εδώ έχω ένα θέμα όπου, εντάξει, μην ψάξω για να πάω, μια και αναφερθήκατε στην εποχή των μνημονίων, κοιτάω αυτό στο αρχείο μου εδώ, στον υπολογιστή, για να βρω αυτό με τον τότε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ο οποίος έλεγε, τι έλεγε μάλλον, τότε ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία. Είναι ο Νίκος Προβόπουλος, ήταν πρώην τότε διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, και μέσα σε αυτό το ηχητικό θα ακούσατε και την Μιράντα Ξαφά, ήταν εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εδώ, και βγαίνει από όλο αυτό το οποίο θα ακούσετε ότι η Νέα Δημοκρατία παρακαλούσε να μην δημοσιοποιηθεί η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η χώρα μας είχε χρέος πάνω από 300 δις ευρώ. Έτσι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι τότε μασούσαν και επειδή έβλεπαν την κατάρρευση της χώρας, το αποτέλεσμα το είδαμε, μπήκαμε στα μνημόνια, παρακαλούσαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μην δημοσιοποιήσει την έκθεση. Δηλαδή, και αν δεν την δημοσιοποιούσε, η Ελλάδα δεν θα φτάνει πάλι στα μνημόνια. Γι' αυτό το λέω και πάλι, δεν ξέρω τι κάνουμε και πώς σκεφτόμαστε για αυτή τη χώρα, για τους εαυτούς μας ή για τα παιδιά μας. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.
1: Το Σεπτέμβριο του 2008 είχαμε την κατάρρευση της Lehman

0: Brothers, τις οποίες οι συνέπειες ήρθαν μετά από λίγους μήνες, οι καταστροφικές συνέπειες και στην Ευρώπη, και ως αποτέλεσμα αυτού οι χώρες οι οποίες ήταν οι πιο αδύναμες, και η δική μας ήταν η πιο αδύναμη, επόμενο να ήταν και από τις πλέον ευάλωτες. Στις αρχές του 2009 τα δημοσιονομικά στοιχεία κατέγραφαν κάθε μήνα μια ανησυχητική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Θα πρέπει όμως εδώ να πω ότι το 2008 είχαμε μια εκρηκτική αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, που έδειχνε ένα μεγάλο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της χώρας, και αυτό ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο από το δεύτερο έλλειμμα.
1: Το 2008 είναι μια κρίσιμη χρονιά και για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, για την ανάπτυξη, για την απασχόληση και για την κοινωνική συνοχή, αλλά και λόγω των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη και από τα μέτρα πολιτικής τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και από τον προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή.
2: Ο φόρος συναλλαγών το 2008 έχει φτάσει 15% του ΑΕΠ. Αυτά τα χρήματα δεν υπήρχαν πια διαθέσιμα στην Ελλάδα. Είχαμε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Όλοι προσπαθούσαν να συμμαζέψουν τους ισολογισμούς τους και χώρες με μεγάλες δανειακές ανάγκες, όπως ήταν η Ελλάδα, δεν μπορούσαν πια να αντλήσουν στις κεφαλαιαγορές τα κεφάλαια που χρειαζόντουσαν.
3: Είναι πολύ σημαντικό να δούμε, για παράδειγμα, την εξέλιξη του ελλείμματος του 2008. Κοιτώντας τα στατιστικά στοιχεία, διαπίστωσα εκ των υστέρων ότι ξεκινήσαμε με ένα θεωρητικό έλλειμμα της τάξης του 1,7, και αν κοιτάξετε σήμερα να δείτε ποιο είναι το πραγματικό έλλειμμα του 2008, είναι περίπου 7,7%.
0: Το έλλειμμα κάθε μήνα καινούριου του 2009 ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα ή με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
4: Αυτό το έξερε η κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Δεν ξέρει το Υπουργείο Οικονομικών ποια είναι τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Φυσικά το ήξερε.
5: Ακούσατε κάποιος της εποχής εκείνης, αυτός ο οποίος όμως, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, ήταν ο Αλόγος Κούφης, ο οποίος τότε ήταν Υπουργός Οικονομικών το 2008 με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, και έπειθε, έτσι, η συνομιλία του έπειθε τον κόσμο ότι δεν τρέχει τίποτα, η οικονομία μας είναι θωρακισμένη και διάφορα άλλες παπάντζες εκείνης της εποχής, αλλά το αποτέλεσμα βέβαια μετά το ζήσαμε όλοι και το ζούμε και μέχρι τώρα. Και όταν λέω μέχρι τώρα είναι ότι ούτε οι μισθοί έχουν ανέβει, έχουν εξομοιωθεί όπως είχαν υποσχεθεί οι επισημήτη το 2000. Καλό είναι να τα θυμόμαστε αυτά, τα ξέρετε οι περισσότεροι πιστεύω. Είχαν πει ότι θα γίνουμε Ευρωπαίοι με μισθούς Ευρωπαίων, αλλά τελικά από ό,τι αποδείχτηκε ήταν να πέσουν και αρκετοί Έλληνες, πολλοί δηλαδή, χιλιάδες Έλληνες, στις φάκες τότε των τραπεζών, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις με τη μείωση των μισθών ή των συντάξεων, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε πλέον, είχαν χάσει και τη δουλειά τους, δεν μπορούσε να αποπληρώσει τις δόσεις των δανείων, και το αποτέλεσμα είναι να γίνουν κόκκινοι δανειολήπτες. Βγήκαν κάτι νόμοι κατσέλι, καλά εντάξει, οκ. Okay. Και όλα αυτά τα οποία τα πλήρωσε ο ίδιος ο ελληνικός λαός, και μάλιστα με την αποπληρωμή εκείνες τις περίφημες τρεις φορές χρηματοδοτήσεις των τραπεζών, οι οποίες στη συνέχεια μετά εντελώς ψυχρές απέναντι σε αυτούς οι οποίοι τις έσωσαν, και δεν πήγαν και φυλακή οι τραπεζίτες όπως έγινε και στην Ιρλανδία. Γιατί πλήρωσαν οι βουλευτές, πλήρωσε κανείς? Όλοι αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν στα μνημόνια. Όλοι αυτοί. Απλώς αυτό που έγινε σε αυτή την υπέροχη χώρα είναι οι ίδιοι αυτοί να ξαναβγαίνουν πάλι να κάνουν κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας, δηλαδή εθνικής καταστροφής με λίγα λόγια, και τα αποτελέσματα, θα το πω 100.000 φορές, τα ζούμε και σήμερα, και το χρέος της χώρας, αντί να μειώνεται, συνεχώς να ανεβαίνει, και δεν έχει καμία σχέση με τα 300 δις που η Ελλάδα χρώσταγε τότε. Σήμερα αυτό το χρέος έχει αυξηθεί κατά πολύ, όπως έχει αυξηθεί και το ιδιωτικό χρέος των πολιτών απέναντι σε εφορίες Καλά, δεν υπάρχει εφορία, υπάρχει ΑΔΕ. Έχουμε δερβένα κάπου πάνω, έτσι, τους δανειστές που ελέγχουν τα έσοδα του κράτους και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι η εικόνα. Και αν αυτή η εικόνα φαίνεται μικρή, δεν νομίζω. Κανένας δεν πλήρωσε, πολιτικός ή τραπεζίτης, για όλη αυτή την κατάσταση. Ο μόνος που πλήρωσε και πληρώνει είναι ο Έλληνας πολίτης. Και έχεις βέβαια τώρα τους τωρινούς να σου λένε ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη, η Ελλάδα είναι ότι καλύτερο, η Ελλάδα δεν ξέρω κι εγώ, και τελικά έχουμε καταντήσει το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία των τελευταίων σε όλα όσον αφορά. Αλλά έχουμε και πρωτιές, δηλαδή πρώτη στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στη μη εφαρμογή του κράτους δικαίου. Εδώ είμαστε πρώτοι, έτσι, σε ό,τι αρνητικό και μαύρο, το οποίο οι περισσότεροι απεχθάνονται, είμαστε πρώτοι. Και είμαστε και πρώτοι από το τέλος, βέβαια, πάντα, για όλα αυτά τα οποία είπα. Η ακρίβεια πετάει κανονικά, τα καρτέλ δουλεύουν κανονικά, κάποιοι μασάνε. Και εμείς, δεν ξέρω, πιο πολλοί πολίτες, γιατί και τα τηλέφωνα που παίρνετε εδώ στο Ράδιο Σάμος, αυτά που μου λέτε και αυτούς που μιλάω, αυτό το οποίο λένε είναι ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή και πρέπει να αλλάζει γρήγορα. Τώρα, τι θα βγει μετά τις εκλογές, τι θα αλλάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω, όπως και εσείς βέβαια, γιατί κανένας πολιτικός δεν έβγαλε μάτι πολιτικού, δηλαδή δεν ασκήθηκαν οι πρέπουσες διώξεις. Εντάξει, καλά μου λέει εδώ η Κέτη ότι θα πρέπει αυτοί να πάνε φυλακή, εντάξει, και καλά τα λέω, αλλά δεν το βλέπω. Δεν έχω ακούσει κανέναν έτσι να λέει ότι... Ακούμε, δηλαδή, ακούω τον Τσίπρα, λέει, κράτος δικαίου. Ακούω την κυρία Μαρία Καριστιανού, κράτος δικαίου. Ο κόσμος, αυτό το οποίο ζητά είναι ότι κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για αυτά που έφαγαν, για τις λάθος αποφάσεις που πήραν, όχι μόνο για τα μνημόνια, και από εκεί και πέρα, ό,τι έχει γίνει. Θα έπρεπε να έχουν κάτσει ήδη στο σκαμνί. Και δεν κάθεται κανείς. Και κατεβαίνουν ανενόχλητοι στις επόμενες εκλογές. Ξαναβγαίνουνε, παίρνουν το μισθό του βουλευτή, τους κάνουν και υπουργούς και όλα πάνε καλά σε αυτό το υπέροχο βασίλειο της Δανημαρκίας. Να, τι έχουμε, βλέπω στο ντοκουμέντο εδώ ότι και λέει ότι στο στόχαστρο των βελγικών αρχών έχει τεθεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς κατηγορείται για εμπλοκή στο Qatar Gate. Ενώ λέει έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση στην οποία ευρωβουλευτές και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρονται να εκμεταλλεύονταν τις θέσεις τους και την επιρροή τους και να έκαναν lobbying προς όφελος του Κατάρ με το αζημίωτο. Ο πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος, αυτό βέβαια τα ξέρουμε, ο οποίος συμμετείχε στην αμαρτωλή ΜΚΟΟΥ, εμφανίζεται να έχει άλλη μια σύνδεση με το Εμμυράτο του κόλπου. Ο νεαρός, λέει, γιος του προσελήφθη πρόσφατα ως senior shipping analyst στην κρατική Qatar Energy. Και μάλιστα λέει ότι το ντοκουμέντο αποκαλύπτει ότι ο Ιάσονας Αβραμόπουλος, που εργάζονταν για περίπου 1,5 χρόνο στην Αλφα Γκάς της οικογένειας Αγγελικούση, τι νομίζετε? Τα δικά σας παιδιά θα γίνονται λιβεράδες, αλλά κοιτάτε εδώ τα παιδιά των βολευτών αυτών όλων, τι γίνονται. Λοιπόν, εργάζονταν, λέει, στην Αλφα Γκάς της οικογένειας Αγγελικούσης ως Assistant Operations, λέει, προτού ακόμη συμπληρώσει τα 30 του χρόνια και προσελήθηκε το Μάιο του 2024 στην κρατική Qatar Energy, ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη θέση προϋπέθεται πολυετή εμπειρία στον κλάδο και εδώ είναι αξιοπερίεργο πως ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου βρέθηκε σε μια τέτοια θέση και μάλιστα στο Κατάρ. Βέβαια, μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πατέρα του από τις βελγικές αρχές, ο γιος Αβραμόπουλου έσβησε από το προφίλ του στο LinkedIn Και τα ψηφιακά ίχνη, λέει, της προηγούμενης ανάρτησης παρέμειναν διαθέσιμα και εντοπίστηκαν κατά την έρευνα, λέει, το ντοκουμέντο. Μάλιστα. Ενώ κάνουν τις λοβιτούρες, μετά προσπαθούν να σβήσουν και τα ίχνη τους. Ωραία τύπη είναι αυτή. Να τους ψηφίζετε εκεί. Δώστε ψήφου, σκάρια, να βγαίνουν αυτοί και να μασουλάνε. Και εντάξει. Είναι μεγάλο το άρθρο που έχει σήμερα το ντοκουμέντο σχετικά με αυτό. Και βέβαια λέει πολλά και διάφορα για, με πρωτόκολλα με τα λοιπά, και τα λοιπά, με διάφορα έγγραφα τα οποία κάνουν αυτοί οι καλοί άνθρωποι τους, που σας ζητάνε και πάλι την ψήφο τους. Και τι είχε πει ο Βραμόπουλος, ότι πώς το έχει πει αυτό με το «δεν θα δώσω», λέει, αναφορά σε κανέναν κερατά. Ναι, εντάξει. Ωραία, πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
13: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
12: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
14: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Πάμε τώρα έτσι για να ακούσουμε και πάμε εκεί στο κόμμα του Τσίπρα. Το Ελλάς, ο Κώστας Καρπουξής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος εδώ μιλάει για τα κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι έτσι αλήθεια.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Δεν είναι έτσι
2: αλήθεια. Όσο αφορά τα κοστολογημένα προγράμματα, και θα έρθω λίγο να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Είχε κοστολογήσει στα προγράμματά της η Νέα Δημοκρατία 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8 δις κλειστοί διαγωνισμοί, ουσιαστικά δισεκατομμύρια να φεύγουν από τα δημόσια ταμεία χωρίς ένα ευρώ έκπτωση? Είχε προϋπολογίσει στα προγράμματα τα κοστολογημένα της μόνο για το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ σε 400 αναθέσεις σε εταιρείες συμβούλων απευθείας αναθέσεις χωρίς πάλι ούτε ένα ευρώ έκπτωση? Από εκεί θα βρεθούν τα λεφτά, κύριε Τάκη. Από την ορθολογικότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος με εντιμότητα.
0: Λοιπόν, με εντιμότητα ακούμε εδώ. Τώρα μπαίνει ένα ερώτημα, έτσι, για να ξέρουμε. Και επειδή είχε γίνει συζήτηση πριν για τα μνημόνια και τα λοιπά, και μας βάλανε και μας ρημάξανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κοστολογημένο πρόγραμμα? Θα πείτε ναι. Μετά ο Παπαδρέου είχε κοστολογημένο πρόγραμμα? Ναι. Μετά είχαμε το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είχαμε κοστολογημένο πρόγραμμα? Ναι. Μετά από το Μητσοτάκη είχαμε πάλι Παπαδρέου. Είχαμε κοστολογημένο πρόγραμμα? Ναι. Μετά βγήκε ο Σιμίτης, είχαμε κοστολογημένο πρόγραμμα και εκεί. Μετά βγήκε ο Κώστας Καραμαλής, είχαμε και εκεί κοστολογημένο πρόγραμμα. Τότε πώς διάλογο φτάσαμε στα μνημόνια? Για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα χοντρό δούλεμα. Αυτό με τα κοστολογημένα προγράμματα. Ποιος τα έχει κοστολογημένα, ποιος τα έχει κοστολόγητα. Και επειδή το λέω αυτό, και επειδή στις προηγούμενες εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία το έπαιξε πολύ με τα κοστολογημένα προγράμματα. Αν εγκρίνονται, λέει, από το λογιστήριο του κράτους και οι παπάντζες στην παπάντζα, ο παπάντζα. Μα αφού όλοι αυτοί είχαν κοστολογημένα προγράμματα, πώς πήγε η χώρα κατά διαόλου? Μπορεί κανείς να μας το πει? Τέλος πάντων, έτσι για να έχουμε δηλαδή να λέμε τελικά, αυτό γίνεται σε αυτή τη χώρα. Λέμε για να λέμε και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Να πάμε τώρα στον άλλον. Καλά, εδώ πέρα, εδώ έχει πέσει πολύ φαία ουσία. Σκέφτονται να αλλάξουν τον νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες κτλ. Πάμε εδώ να ακούσουμε ποιον άλλον, τον Βασίλη Σπανάκη, τον υφυπουργό εσωτερικών. Πάμε.
3: Τίτλος: πρώτη Κυριακή εκλέγεται Δήμαρχος και Περιφερειάρχης.
4: Θέλετε, δεν θέλετε.
3: Έφυγε αυτό.
4: Ναι.
3: Δεύτερο: έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
4: Ναι.
3: Ψηφίζουμε Δήμαρχο τον κύριο Τζούνο.
4: Μάλιστα.
3: Δημοτικούς συμβούλους κτλ.
4: Ναι.
3: Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή? Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
4: πάρω τον Κούτρα.
3: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
4: Δεν ξέρω εγώ ποιος θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
3: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
4: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
3: Θα
4: τώρα
3: το δούμε. Μια χαρά θα εφαρμοστεί.
4: Ναι.
3: Ακούστε λίγο.
4: Ναι.
3: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
4: Βγήκε.
3: Όχι, δεν πήρε.
4: Δεν πήρε.
3: Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους.
4: Ναι.
3: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους, τους
4: ναι,
3: άλλους, ποιους έχουν δεύτερη επιλογή, ναι, και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
4: Τα προσθέτετε.
3: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος βγαίνει.
4: Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok. Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok.
0: Λοιπόν, αυτά τα λέγε στο Sky. Και ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, εσείς τα καταλαβαίνετε δηλαδή? Γιατί εννοούσαν ξεκάθαρα ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό θύμισε τώρα τον πρόεδρο του Δεσαϊκού, έτσι. Αυτοί και οι άλλοι και οι άλλοι και οι παράλληλοι και πάει λέγοντας. Αυτά είναι τώρα μαθήματα τη δημοκρατίας, δηλαδή εκλογές δημοκρατικές ή εκλογονοθείας, για να ξέρω. Όπως τον ακούσατε, αν καταλάβατε εσείς, παρακαλώ στείλτε μου και μηνύματα, θα καταλάβω κι εγώ. Γιατί πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέει. Εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο χαζός. Τι να πω. Λοιπόν, Έχουμε και βέβαια. Να πάμε στο Μητροπολίτη, γιατί το προανέφερα. Πάμε στο Μητροπολίτη εκεί, το Χρυσόστομο Μεσσηνίας. Ακούστε τον εδώ λοιπόν τι λέει για το διπλασιασμό, λέει, των μισθών που ο Μητσοτάκης έτσι τα ανακοίνωσε βαρύκδουπα.
5: Όταν το πίμνιο που θα πάει να πάρει το αντίδωρο την Κυριακή ξέρει ότι θα το δώσει ένα χέρι το οποίο θα πάρει 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μέσα του κάπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Είστε και άνθρωπος και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή που σας λέω, έτσι δεν είναι?
6: Αλλά βρίσκεται και νιώθει αντιστοίχως όταν πηγαίνει στο Μητροπολίτη και του δίνει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει για να επιβιώσει.
5: Βεβαίως.
6: Τότε πώς αισθάνεται?
2: Ακούστε.
6: Για να μην υπάρξει λοιπόν ο σκανδαλισμός που λέτε εσείς,
2: ναι.
6: Μια λέξη η οποία δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο έχει, αλλά το αφήνω αυτό.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ο Μητροπολίτης και δίνει αυτή τη φιλανθρωπία στον κάθε άνθρωπο να βγει, να τη δημοσιοποιήσει και να την κάνει αντικείμενο.
2: Σε λεπτό, να τα ξεχωρίσουμε.
6: Υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο έναντι της Εκκλησίας να καλύπτει την μισοδοσία των λειτουργών της. Είναι υποχρέωση αυτή. Έναντι της περιουσίας την οποία έχει πάρει από το 1833.
2: Ωραία, οι συνταξιούχοι που τα έδιναν μια στιγμή, σεβασμιότατε. Οι συνταξιούχοι τα έδιναν στα ασφαλιστικά ταμεία. Έρχεται το μνημόνιο, ωραία, τα μνημόνια και τους τρώνε τα λεφτά.
6: Μα ωραία, και εμείς για τα μνημόνια.
2: Δεν τα δίνανε, είμαστε... δεν τα δικαιούνται. Θα πούν και οι συνταξιούχοι, τα δικαιούμαστε.
6: Φέρνουν
2: τα πίσω.
6: Είπε κανείς
2: τα δεν έχει. Μα δεν έχει. Δεν μπορεί η πολιτεία να έχει να δώσει για εσάς που είναι πάγια του 1800 και να μην έχει για τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε.
6: Ο λαϊκιστικός τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να προσεγγίσετε το ζήτημα,
2: προσπαθείτε να επικοινωνήσετε και να
6: το θέμα, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
5: Μην πάμε τώρα σε λαϊκιστικό τρόπο, γιατί θα πρέπει να θυμηθώ ότι τότε θα πρέπει οι παπάδες να έχουν και ένα κομπιουτεράκι όταν πηγαίνουν για τα μνημόσυνα και τα τρισάγια, που δίνουμε τα δεκάρικα και τα πεντάρικα. Ας μην συζητήσουμε λοιπόν, μην το κάνετε τώρα, αυτό σας παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, τι να πεις τώρα, όταν ακούς τον αυτό το Μητροπολίτη, Χρυσόστομο, και Χρυσόστομος. Λοιπόν, και λέει αυτά τα πράγματα, από εκεί πέρα το τι να περιμένεις. Τώρα ρωτάμε, τι μπορείς να περιμένεις, έτσι. Και μάλιστα είπε, δεν ξέρει, λέει, τι είναι σκανδαλισμός. Δεν ξέρει τι περιέχει, λέει, αυτή η λέξη σκανδαλισμός. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν θέλω να πω, γιατί... Γιατί πραγματικά η Εκκλησία έχει, όχι μόνο τώρα, έχει διαφοροποιηθεί από την έννοια του χριστιανισμού και βάσει αυτόν τον οποίο έχει πει ο Ιησούς Χριστός, έτσι, σε πολλά θέματα. Εντάξει, μην πάω στο έχουν τι όχι τον εζήνει τον έναν, δεν χρειάζεται. Αλλά πραγματικά εδώ τι να πει κανείς. Άρα πάμε πάλι στον Τσίπρα, τον ίδιο τον Τσίπρα να τον ακούσουμε, ο οποίος εδώ βέβαια μας λέει ότι δεν μπορεί το 1% να ζει εις βάρος του 99%.
7: Δεν μπορεί το 99% των πολιτών που χρηματοδοτεί διαρκώς τα προνόμια του 1%. Λένε όμως κάποιοι, μα το 1% τι θα σας δώσει αυτό το 1%. Προσέξτε αυτά που θα πω. Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων κατέχει σχεδόν το 30% του πλούτου στη χώρα μας. Γι' αυτό και δεν έγινε και δεν προχώρησε ποτέ το περιουσιολόγιο, όπως το είχαμε ψηφίσει και το έχουν αφήσει παγωμένο στο ψυγείο. Και το 1% των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων έχουν πάνω από το 80% της συνολικής κερδοφορίας των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν η πρόοδος και η ανάπτυξη να αφορά τόσο λίγους. Η Ελλάδα χρειάζεται μια οικονομία που δημιουργεί πλούτο, αλλά και μια κοινωνία που τον μοιράζεται δίκαια. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της κοινωνικής συνοχής. Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις, να στηριχθεί ο δάσκαλος και ο γιατρός και ο νοσηλευτής, δεν ρώτησε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη που μείωσε το capital gain tax, τη φορολογία υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών, για 61 νομικά πρόσωπα, 600 εκατομμύρια το κόστος. Ρωτάνε που θα βρούμε 250 εκατομμύρια για να πηγαίνουν δωρεάν οι μεροκαματιάριδες στη δουλειά τους. Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο Τσίπρας. Βέβαια, εντάξει, αυτός είναι άλλος Τσίπρας. Έτσι, τότε ήταν άλλος Τσίπρας, τώρα είναι άλλος Τσίπρας, γιατί τότε ήταν να φορολογήσει τους εφοπλιστές και τα λοιπά. Θα τα έκανε και αυτά με ένα νόμο και με ένα άρθρο, αλλά δεν φάνηκε, δηλαδή δεν πέρασε και αυτό. Καλά, εντάξει. Τι να λέμε τώρα, θα έχουμε να πούμε πολλά μέχρι τις εκλογές, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει και ο χρόνος λιγοστεύει, όχι το 27. Αφήστε τι λέει ο Μητσοτάκης που γυρίζει από εδώ και από εκεί να παίζει τάβλη, να στείλει, πώς το λένε, θα στείλουμε, λέει, και το 28 έναν Έλληνα αστροναύτη στο διαστημικό σταθμό πάνω. Ρε Μητσοτάκη, κάνε κάτι για τους... Τώρα θα ξέρω, θα αρχίσεις να δίνεις κάποια έτσι ψίχουλα, να δίνεις για να μήπως και κερδίσεις τις εκλογές, μήπως και τις κερδίσεις. Γιατί και αυτό που θέλω να ολοκληρώσω πριν που είπα με την κυρία Καριστιανού και τα λέω αυτούς που ακούω, δεν ακούω κανέναν πάλι, το λέω για μια άλλη μια φορά, να βουτήξει αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι με τους δικούς τους εισαγγελείς εκεί του Αριουπάγου πήγαν υποθέσεις στον αρχείο. Και δεν βγήκε κανείς να σου καθίσει ως καμνή και να πει «Ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι έγινε». Δεν ακούω κάτι τέτοιο. Ακούω έτσι διάφορα περί το 1% και το 99% και κάτι αεροστολογία. Πράγματα θέλουμε. Πράξεις. Όταν λέω πράξεις, δηλαδή δεσμεύσεις, οι οποίες μετά δεν έχει επαναχωρήσεις. Τέτοια πράγματα. Έτσι, το σχέδιο ποιο είναι. Δεν τα ακούω. Αυτά τα οποία ακούγονται είναι αόριστα για να χαϊδεύουν τα αυτιά μερικών. Τίποτα άλλο. Έχουμε μηνύματα. Σήμερα έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Μου στέλνει ο Δημήτρης εδώ και μου λέει στο ίδιο θρανείο με τον Άδωνη, την τζιριχτή πορδί, μάλιστα. Κάθεται. Δεν κατάλαβα, λέει. Ναι. Το ίδιο είναι όλοι αυτοί. Το ίδιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει. Τι μπορεί να πει κανείς. Ο Μάκης μου στέλνει, είδανε, λέει, ότι η δεύτερη Κυριακή συσπυρώνονται όλοι εναντίον, λέει, στη δεξιά, οπότε σου λέει θα βγάζουμε δεξιού από την πρώτη Κυριακή, πώς, με κουτοπονηριές. Λέει ο Μάκης, προφανώς αναφέρεται στον Σπανάκη, όχι προφανώς, στο Σπανάκη απευθύνεται. Επίσης ο Γιάννης μου λέει αυτό ακριβώς σου εξυπηρετεί, να μην υπάρχει λύση συσπήρωση των υπολείπων κομμάτων εναντίον τους με το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει και λέει όλα παραπέμπουν στο ρητό, όταν οι μαφιόζοι θέλουν να κυβερνήσουν μια χρεοκοπημένη χώρα σημαίνει πως υπάρχουν ακόμα λεφτά για να φάνε ή φοβούνται να μην μπουν φυλακή. Τι λέτε, να ισχύει? Αυτό το είχε πει, αγαπητέ μου Δημήτρη, η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε, έτσι. Τι άλλο λέει, ο Θανάσης, αν δεν υπήρχαν λεφτά δεν θα έπεφταν με τα μούτρα να τα φάνε. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά είναι από τις στερήσεις μας. Η φυλακή τους αξίζει έτσι και αλλιώς. Έχω πολλά μηνύματα, έρεμα γύρεμα που θα πέσει, λέει ο Κώστας. Και η Σοφία λέει, ο χοντρός μια χαρά τα λέει, αυτοί οι στόκοι που τον ακούν και δεν τον γιουχάρουν με ξεπερνάει. Μάλιστα. Παιδιά, έρχεται και γαλλικά για το Σπανάκι, εντάξει. Αυτά τα γαλλικά καλό είναι να μεταφραστούν στην κάλπη και όχι έτσι σε ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε... και τον Βελόπουλο εδώ, ο οποίος μιλάει για τους αργόμυστους βουλευτές. Δηλαδή λέει για τους βουλευτές οι οποίοι δεν πάνε στη Βουλή να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις που κάνει και την έχουν κοπανίσει για διάφορους λόγους. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Και ζήτησα μείωση του μισθού του βουλευτή να πάει στα 1500 ευρώ. Για να σου πω γιατί. Γιατί δεν έρχονται στη Βουλή. Δεν έρχονται, κύριε Χατζηνικολάου. Τον πληρώνει ο ένας τον άλλον 5,5 χιλιάρικα, γιατί 5,5 παίρνουν βουλευτές. Και τι, δεν πατάει στη Βουλή ποτέ. Και παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Γιατί κόψιμο μισθός του. Είναι τιμή να είσαι βουλευτής σε μια χώρα που χρεοκόπησε το κόμμα σου και παραμένεις υπουργός. Και είναι ντροπή που το λέω, αλλά έτσι είναι. Σε τιμάει ο Έλληνας.
2: Επομένως, τι μου λέτε, συνεργασία με κανέναν.
8: Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση. Στις εθνικές εκλογές η Ελληνική Λύση, γιατί αυτά συγκρίνουμε.
2: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
8: 4,5% μπορεί, να μπορεί, δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζεται. Υπάρχουν οι χρήσιμοι.
2: Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει υπάρχουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην χώρα.
8: Να σου πω, έχετε δει ποιοι είναι στο Τσίπρα δίπλα. Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Σακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, ναι, ναι στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί τους ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και τον κ. Ανδρουλάκη.
2: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
8: Γιατί, αν δείτε τι λέγε, έλεγε ο Βενιζέλο του Σαμαρά και ο Σαμαρά τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές. Θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, αυτά θυμάστε καλύτερα από εμένα που να σου κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα τα γυρίσουν τούμπα έτσι κι αλλιώς και ίδιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήδη, αν δείτε τα νομοσχέδια που ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 37% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εδώ σε αυτό το κομμάτι καλά τα λέει όσον αφορά με τις συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν μετά. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Ποιοι θα συνεργαστούν και ποιοι θα αποτελέσουν τη νέα κυβέρνηση. Εγώ το λέω και για άλλη μια φορά και το επιμένω σε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε κυβερνήσεις πολυκομματικές. Γιατί είδαμε που έχουμε καταντήσει με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις του τι έχει γίνει, έτσι, χρεοκοπίες, ιστορίες και όλα αυτά οφείλονται στις μονοκομματικές κυβερνήσεις πουθενά αλλού. Να υπάρχει ένας έλεγχος από τον ένα στον άλλον. Θα μου πείτε εντάξει και λέτε ότι όλοι οι ίδιοι είναι και τα λοιπά, δεν νομίζω. Αλλά άλλο να υπάρχουν δύο-τρεις να ελέγχει ο ένας τον άλλον και να μην υπάρχει αυτό το στυλ Λουδοβίκου που κάνει ό,τι θέλει, αποφασίζει και διατάσσει και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ο Άκης στέλνει τα λεφτά, λέει, το τα λεφτά υπάρχουν, το έχουμε ξανακούσει, λέει, στην ελληνική πολιτική. Οι πολίτες κρίνουν πλέον περισσότερο από τα αποτελέσματα παρά από τα συνθήματα. Το πρόβλημα δεν είναι να λες ότι θα χτυπήσεις τα καρτέλ, το πρόβλημα είναι να δείξεις τι έκανες όταν είχες την ευθύνη της διακυβέρνησης για τον Τσίπρα, λέει αυτό ο Άκης. Επίσης ο Χρήστος λέει πώς θα αγγίξει την οικονομική ελίτ ο Τσίπρας όταν είναι αυτοί που τον υποστηρίζουν. Για την ψυχή της μάνας του έχει βάλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιδιοκτησίας του να τον λιβανίζουν. Μάλιστα, ναι, πάντα παίζανε ρόλο και παίζουν ρόλο τα μέσα ενημέρωσης, το ζούμε και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα και παλαιότερα βέβαια, έτσι. Άρη, δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σου. Είναι εντάξει. Επίσης να μας πει, λέει, και το άλλο ωραίο Τσίπρας, λέει ο Γρηγόρης, πες και το άλλο, λέει, το ωραίο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι προνόμιο των πλουσίων εις βάρος των πολλών. Θα τα κάνει δωρεάν για να μπορούμε, λέει, να τα απολαμβάνουμε και εμείς οι πτωχοί. Εντάξει, η Τόνια στέλνει, μιλάει ο άνθρωπος, λέει, που δεν έχει ούτε ένα ένσημο. Καλά. Εντάξει, πάμε. Καλά κάνετε, εγώ θα μεταδίδω, θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να μεταδίδω όλο και περισσότερο τα μηνύματά σας και κάποια βέβαια που έχουν και γαλλικά να τα τροποποιώ λιγάκι ώστε να είναι ευήκουσα στον αέρα, να μην προκαλούν. Και τι έχουμε, έχουμε την... Και τι δεν έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή έχουν υποθεί πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα που δεν ξέρεις τι να πιστέψεις από τους πολιτικούς, έτσι. Να πάμε στο Χρήστο Κακλαμάνη, είναι γιος του Απόστολου Κακλαμάνη, για να ξέρετε, ο οποίος εδώ βάζει και φωτιές στο Πασόκ. Και βάζει μάλιστα και μία γερή υποψηφιότητα για διαγραφή. Για πάμε.
5: Συγγνώμη, αυτό που λέτε
9: που νιώθαν αναξιοποιητό.
5: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου
9: έχει
5: λέτε δυσκολία... τώρα
9: δεν
5: βγαίνει. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
9: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό.
5: Να δούμε τι θα είναι και το σκηνικό. Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
9: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
5: Προφανώς έχει. Ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
9: Κυρία Παπαμιχαήλ, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Φυσικά στις εκλογές δεν πας για να χάσεις, πας για να κερδίσεις.
0: Εντάξει, με τον Αντουρλάκη θα κερδίσετε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς όπως το πάτε εκεί με το Πασόκ. Και ένα Πασόκ βέβαια που έχει δείξει μια άλλη εικόνα πλέον από το Σιμίτι και μετά. Δεν έχει διορθώσει αυτή την εικόνα του. Τώρα τα όσα ακούγονται είναι για μένα. Φύγε και μετά χθες κορτέλες όταν ένα κόμμα έχει στηρίξει κατά 85% παρακαλώ, 85. Να ήταν ένα 15, λες εντάξει, 25, πάει και έρχεται. Εμένα 85% σε όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχει φέρει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Και να πω και ένα άλλο, επειδή άκουσα τον Αυτιά, τον συντοπίτη μας, το Σάββατο το πρωί, στην εκπομπή του Real εκεί, στον Παπαγιάννη. Ενώ ο Αυτιάς ψήφισε μαζί με όλους τους δημοκράτες, ευρωβουλευτές, για τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Λέει 20 μεταλλάξεις, μέχρι 20 μεταλλάξεις λέει εντάξει δεν θα καταγράφεται η συσκευασία. Και βγήκε στον Παπαγιάννη το Σάββατο πρωί και είπε αυτός ο άνθρωπος. Θα μου πείτε και πότε έχει πει αλήθεια. Ήταν ο προστάτης των συνταξιούχων, όλο αυξήσεις παίρνανε αλλά... Οι αυξήσεις είχαν μείνει εκεί κολλημένες. Τέλος πάντων, και είπε ότι δεν ψήφισε, λέει, αυτό στο μνημόνιο και προσπαθούσε να μπει κάτι άλλο και τα ρίχνε πάλι στο Τσίπρα και στο Βαρουφάκη και εντάξει. 7 χρόνια έχουν περάσει. Αυτιά, τι γίνεται. Δηλαδή, έως πότε θα κορυδεύεις και εσύ τον κόσμο. Τέλος πάντων, ίσως κάποια στιγμή να τον έχουμε και να μας τα πει. Αυτοπροσώπως θα τους έχουμε, ξέρετε, τους Νέους Δημοκράτες. Εν ώψη εκλογών θα τους έχουμε, έτσι, γιατί... λέει και το Σουρού να τους βγάζετε όλους εκεί να πούνε τη γνώμη και την άποψή τους. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή έτσι με το πώς λένε η εκπομπή για, με τα παραμύθια για να ξέρουμε και τι γίνεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
10: Σάμος. FM στους 102.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at Corner.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Έλα, φιλέ! αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Μείωση στο τιμόν σε βασικά αγαθά, καθώς λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται? Αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
24: Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 975.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεύτερος γύρος πληρωμών αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα.
23: Η ημέρα φορολογικής ελευθερίας, η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τις πρώτες 179 ημέρες του έτους δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος.
24: Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
23: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές, μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
24: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
23: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασίων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
24: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
23: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. 1.450 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, κοντά στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Κακοτεχνίες στα κτίρια που κατέρευσαν, καταγγέλουν οι πολίτες.
24: Στα αθλητικά, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, επικρατώντας 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 απόψε και Γερμανία, Παραγουάη στις 11:30 σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32.
23: Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκο στο διεθνές meeting που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
24: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος, 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
23: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
23: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Ναι, μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
1: Το θέμα της ημέρας.
24: Προσπάθειες να αντιθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβάλει η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωσης τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες μας. Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
4: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Κατσιτάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
24: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
4: Ακριβώς, Βασίλη. Θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές, φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ, συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, Βασίλη, οι τιμές εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν και αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του
24: οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
4: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφώνει στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλούν βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο θα πουλούσαν το 2025.
24: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη, και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά, και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
24: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
2: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
6: Ναι.
2: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να. Ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
6: Ναι.
2: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει.

0: την πτώση της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, δηλαδή το Brent έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
1: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να με σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει ως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό τους λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
3: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
4: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
3: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
4: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
3: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας, Σύση, για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, Σύση, είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
4: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση, αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗΜΕ επισημαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της

0: φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ, όσο αντί να μειώνεται, αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
3: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και η αρμόδια Υπουργός κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1.200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτούς τους δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή το Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα προχθές, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονθοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
1: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, η Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
4: Ακριβώς έτσι.
1: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
4: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία, για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό, να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν, τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος, έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πορίσμα του ιατροδικαστή.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
4: Ακριβώς, συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
1: Και συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
4: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβό όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του είδους, όπως είναι ο δράστης ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω, και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
5: Συγκλονίζει η Βασίλεια Πολέα της 35χρονης μητέρας, που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν, Βασίλη, τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος. Όμως, στη συνέχεια, η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευθυνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει την νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ένοχη διοικητική εξέταση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ. Κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
6: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες. Σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, η νέα προσπάθεια μένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες του Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εσωτερική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό έχει στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην τάξη την ναυπηγεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η ναυπηγεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Mike Waltz, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυπηγεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
13: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Σαρώνεις την άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
20: Για Μότο και Μαρίν.
19: Στο Μένεγα θα έρθεις.
24: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
29: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
30: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
31: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα.
0: μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Που έχουν κλιματισμό σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
6: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
7: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε Ελισάβετ. Ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό του 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο RT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
8: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
6: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
7: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλυθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν, ευτυχώς, πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
9: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
7: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
6: Τώρα, συναγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
7: Και εκεί λοιπόν την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
10: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
11: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον ο κύριο Άλεξ Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα υπεχθές. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως η υπεραιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα. Πώς το λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση. Ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κόπελο εδώ, καθώς.
10: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
11: Στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνωδο τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα παρυβάρει προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα πηγαίνει.
10: Ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό.
11: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ τα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
10: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
12: ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει τον Τσίπρα και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
10: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
13: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
6: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
14: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
10: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς την πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
15: Ναι, ο Καναδάς έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ. Έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ερυθρολεύκων. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική. Ο Στόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούτο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Χιόνιες είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο γιο του Θανάση, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίτος Τεντόγλου, 8.39.
10: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
15: Meeting Αλμάτων,
10: ρεκόρ αγώνα.
15: Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, που είναι αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
16: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Και δείξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
17: Ο καιρός.
6: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
18: Ο λογικός συνειρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρετικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36 δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της στερεάς Ελλάδας, της στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλονικής επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βορειάδες 4 με 5, στα νυχτά εξυποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μελτεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρετικά και μικρή υποχώρηση του υδαργύρου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται τουλάχιστον στην περιοχή μας καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
10: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
19: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου.
10: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλυθέα.
6: Ιστορικός.gr. Η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
10: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
17: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν.
20: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους τέσσερις εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής, εάν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα, με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group, που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους. Και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
21: Real FM.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
30: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
31: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη.
1: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
32: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
33: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
34: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
9: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση. Η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ. Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Σκιά με το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92113.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σέρα.

παρέα.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
0: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
0: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
0: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
9: το κοριτσάκι του,
8: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
9: και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
11: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βλιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ανακαινίζεις.
16: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
16: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές.
16: Ανακατασκευές.
0: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
16: Σοβάδες.
0: Βαψίματα.
16: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
16: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
16: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία που έχει συλλάβει 2 άτομα, ένα εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος για την επίθεση, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ένοπλη επίθεση έχει πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, στο καθοδικό ρεύμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Καλλιρόης, στον Κηφισό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης προς Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή στο Δέλτα Φαλήρου προς Φλίσβο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνεχίζει τον ΠΑΟΚ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο 38χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Τάισον, ο οποίος θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε μία ώρα σέντρα στο παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία για τη φάση των 32. Περισσότερα στο filathlos.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές αναμένονται σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά το γνωρίζετε πως ό,τι ακούμε είναι Σταύρος Ξαρχάκος. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί έκανα αυτή την επιλογή σήμερα, να ξεκινήσουμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έκανα αυτή την επιλογή γιατί είμαστε πλούσιοι. Ξέρετε, είμαστε πλούσιοι όχι σε μετοχές, δεν είμαστε πλούσιοι σε φράγκα, δεν είμαστε πλούσιοι σε καταθέσεις. Είμαστε πλούσιοι όμως γιατί ένα κομμάτι του πλούτου που εννοώ είναι οι άνθρωποι που ένωσαν το ταλέντο τους με την ανάσα, με το βίωμα, με το αίμα, με το μόχθο, με την ομορφιά του ελληνικού λαού και ως εκ τούτου μας έχουν ψηλώσει. Το γνωρίζουν οι πάντες ότι ένας από αυτούς είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Δεν θα το πω με τα δικά μου λόγια. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Οδυσσέα του Ιωάννου, αυτού του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού, ο οποίος έχει πει ότι ο Ξαρχάκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας παρηγόρησε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει ενώσει με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από τη μουσική του, μέσα από το έργο του, μέσα από την ευφυΐα του, έχει σπάσει τη μοναξιά. Έχει ανοίξει δύο μεγάλα χέρια και έχει χωρέσει εκεί και το γλέντι μας και το μυρολόι μας. Ο Ξαρχάκος είναι ένας από τους βασικούς αρμούς που μας ενώνουν, όπως λέει και ο Οδυσσέας. Τα τραγούδια του είναι μία από τις σταθερότερες αναφορές του νεοελληνικού πολιτισμού. Είναι ο άνθρωπος που μέσα από τις μουσικές του ένωσε τη λύπη και το όνειρο. Ένας τεράστιος, ένας μικρός το δέμας άνθρωπος, όταν τον βλέπεις επάνω σκηνή γίνεται τεράστιος. Γιατί γίνεται τα τραγούδια του. Γιατί είναι τεράστια τα τραγούδια του. Όταν μιλάμε για τον Ξαρχάκο, μιλάμε για τον Κάτσο, μιλάμε για τη Μοσχολιού, μιλάμε για τον Πιθικότσι, μιλάμε για τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, μιλάμε για τον Καμπανέλη, μιλάμε για τον Ξυλούρη, μιλάμε για τον Νταλάρα, μιλάμε για τον Δημητράτο. Αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε για τον Ξαρχάκο. Γιατί λοιπόν τα λέω τώρα όλα αυτά? Ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη η Βουλή τίμησε τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και πολύ σωστά, πολύ ορθά. Στην πραγματικότητα βέβαια ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος που τίμησε τη Βουλή με την εκεί παρουσία του. Στη συναυλία λοιπόν παραβρέθηκαν ως όφυλαν πολιτικοί αρχηγοί. Δεν λογαριάζω τώρα κάτι Βελόπουλους, κάτι Νάσιους, έτσι. Αυτοί ούτε ήταν και ευτυχώς. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρός του, ο Χατζηδάκης. Μόνο που προσέξτε, αυτοί οι δύο δεν κάθισαν στη συναυλία. Αυτοί μείνανε για λίγα λεπτά και αποχώρησαν. Γιατί είχαν, λέει, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι έψαξα να δω τι συνέβαινε στην Ελλάδα την Τετάρτη το βράδυ, αλλά και τι συνέβαινε στον κόσμο. Γιατί όπως ξέρετε, χωρίς το Μητσοτάκη και ενίοτε χωρίς τον Χατζηδάκη δεν μπορούν να λυθούν τα θέματα στον πλανήτη. Εν τούτης, όσο και αν έψαξα, δεν εντόπισα κάτι το τόσο συνταρακτικό που θα έπρεπε να περάσει από τη δική του την ευφυΐα του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη για να τακτοποιηθεί. Τώρα θα μου πείτε και ποιος ξέρει. Ίσως να μας διαψεύσει. Για να τακτοποιηθεί. Τώρα θα μου πείτε και ποιος ξέρει. Ίσως να μας...

υποψιάζομαι και θα σας πω γιατί αυτή η υποψία μου εδράζεται στη βάση πραγματικών δεδομένων. Υποψιάζομαι ότι η μόνη υποχρέωση που είχε ο Μητσοτάκης ήταν η υποχρέωσή του να είναι συνεπής απέναντι στον εαυτό του. Τον ανεδί, τον απρεπή και τον κακομαθημένο εαυτό του. Και μιλώ για αυτά τα κακομαθημένα πορφυρογέννητα που δεν θα καταλάβουν ποτέ γιατί αυτός ο λαός τραγουδάει και θα τραγουδάει την άπονη ζωή που ακούσαμε πριν από λίγο. Μιλώ για αυτά τα ανεδί, τα λουδοβικοειδή που δεν θα αντιληφθούν ποτέ τι τραγουδάει ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνο το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή του Ξαρχάκου, που δεν θα νιώσουν ποτέ τίποτα από εκείνο το «Μάνα μου Ελλάς», που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Γι' αυτό μιλώ. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι δεν μπορεί να το κρύψει κιόλας πως δεν σκαμπάζει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και αυτό ασφαλές δείγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με όρους τουρισμού. Σχετίζονται με τους κατοίκους αυτής της χώρας με όρους αφέντη ή θαγενή. Και φυσικά αντιλαμβάνονται την ιστορία αυτού του τόπου σαν ένα υποκεφάλαιο της προσωπικής και οικογενειακής τους βιογραφίας. Έτσι την αισθάνονται την Ελλάδα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ανέδειά τους όταν, προσέξτε, στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου, στη χώρα του Εάτεσά και της Μπουμπουλίνας, στη χώρα του Οροπού και της Κεσαριανής, αυτοί τι λένε? Ότι επί Χούντας, λέει, ήταν 6 μηνών εξοριστά στο Παρίσι. Αυτά τα λένε στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου και της Μπουμπουλίνας. Όταν μιλώ για την ανέδειά τους, μιλώ για εκείνη την ανέδεια που συνιστά μία ακόμα έκφραση της απόστασης που τους χωρίζει από την πραγματική Ελλάδα. Από την Ελλάδα με τους καημούς της, με τις τραγωδίες της, με το μεγαλείο των κανονικών ανθρώπων της. Για αυτούς η Ελλάδα δεν είναι παρά ένας τόπος που η σχέση τους μαζί της είναι ότι γεννήθηκαν για να τον κυβερνήσουν. Δικαιωματικά, έτσι. Γι' αυτό γεννήθηκαν αυτοί, για να κυβερνήσουν. Η συμπεριφορά τους δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά τους γνωρίσματα. Ισχυρίζομαι ότι βρίσκεται σε ευθεία σχέση με τα πολιτικά και με τα ταξικά τους χαρακτηριστικά. Εκεί οφείλεται η ανέδειά τους. Το θυμάσαστε το προηγούμενο που λέγανε και τι τον νοιάζει το νέο σήμερα αν δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Του Μητσοτάκη είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πριν τη συνάντηση με τον εξωγήινο στον Ημιτό ή μετά. Αδικό του είναι και αυτό. Είναι λοιπόν η τάξη τους που είναι αλλού. Ωστόσο βρίσκονται εδώ και είναι θρονιασμένοι πάνω στην καμπούρα του ελληνικού λαού, του λαού που βεβαίως δεν ξέρω πότε σε αυτόν εναπόκειται, αν όποτε και οψέποτε να τους στείλει εκεί που τους αξίζει. Πού? Εκεί που είναι η τάξη τους. Αλλού. Είναι αλλού. Και αυτούς λοιπόν, αλλού και την τάξη τους και την ανέδειά τους και τον λουδοβικισμό τους, ο οποίος δεν κρύβεται. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Από τότε που υπάρχει κράτος, νεοελληνικό κράτος, ξέρετε, έχουν περάσει καμιά 200 πρωθυπουργοί. Τόσοι έχουν περάσει. 185, βάλε και τους υπηρεσιακούς, κάπου εκεί. Όταν το όνομα του Ξαρχάκου θα παραμένει

στους αιώνες των αιώνων. Και όσο υπάρχει η Ελλάδα γραμμένο με κεφαλαία στην ιστορία αυτού του τόπου, ακούστε το και αυτό, σας έχω είδηση. Το όνομα του Μητσοτάκη, να ο ιστορικός του μέλλοντος που σας έλεγα προηγουμένως, θα είναι πεταμένο μαζί με τον ομοίον του εκεί, σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας. Τελεία. Παύλα Ξαρχάκος.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Guard της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής
12: τηλεφωνία. Ράδιο Σάμμος.
13: FM στους 102.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
21: και 6983-199-081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα πάμε στη γνωστή κοροϊδία, αυτή την άνευ προηγουμένου με την ακρίβεια. Το καινούργιο το σημερινό είναι ότι θα παγώσουν, λέει, τις ήδη πανάκριβες τιμές για 2 μήνες. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν γνωστή η τελετουργία, είχαμε την τελετουργία των ανακοινώσεων για την ακρίβεια. Είχαμε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς που επιχείρησαν να παρουσιάσουν σαν λύση το πάγωμα, λέει, των τιμών για 2 μήνες. Προφανώς δεν πρόκειται περί καμίας λύσης, καθώς αυτό που υπόσχονται και αν το κάνουν είναι ότι θα διατηρήσουν τις τιμές απλησίαστες εκεί δηλαδή που είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη, παρουσία βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα το καλοκαίρι, πάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποιήσεως, έτσι, ναι, με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι προφανές ότι όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να διαχειριστούν οι έρμοι, είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, να διαχειριστούν επικοινωνιακά, έτσι, αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας που έχει ροκανίσει τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών που πρέπει να περάσει στα ράφια. Τι λέτε, αλήθεια, πρέπει να. Εδώ τώρα, θύμισε μου ρε Τάκη, 28 Φλεβάρι είχαμε την επίθεση αυτού του φασίστα, του κλόν, του Τραμπ στο Ιράν. Τότε λοιπόν το πετρέλαιο, το Brent ήταν 72 δολάρια. Φτάσαμε στα 100, 110, 120 κτλ. Και η βενζίνη από 1,5 πήγε 2 ευρώ. Σωστά, σωστά. Τώρα το πετρέλαιο είναι πάλι στα 72 δολάρια. Εδώ και κάποιες μέρες. Γιατί κάνουν και τα μνημόνια, κάνουν και τις συνεννοήσεις, κάνουν και τις διαπραγματεύσεις κτλ. Ναι, αλλά η βενζίνη είναι πάλι στα 2 ευρώ. Πρέπει να. Βεβαίως, όταν έγινε η επίθεση, η βενζίνη πήγε στα 2 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα έχουν περάσει καμιά δεκαριά μέρες και περιμένουμε το πρέπει να της κυβερνήσεως. Οι επιχειρήσεις τώρα, πρέπει να σας πω ότι δεσμεύονται στο πλαίσιο αυτής της άτυπης συμφωνίας κυρίων να διατηρήσουν, λέει, τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους θερινούς μήνες. Εντάξει, από Σεπτέμβριο θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι και η ρητορική τους. Μιλάνε για τη ρητορική τους, λέει, η συνεργασία με την αγορά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε, να συνοψίσουμε λίγο την κατάσταση. Η κατάσταση, να ξέρετε, είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% μεγαλύτερος από ότι είναι ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν έχουν πόλεμο. Εκεί μάλλον δεν θα έχουν πόλεμο. Ποιος να ξεχάσει βεβαίως και αυτή την τελευταία κοροϊδία με το πόσο κάνει εκεί που ο καθένας και η καθεμιά που θέλει να πάει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση πριν να ξεκινήσει θα πρέπει να σερφάρει. Θα συγκρίνει τις τιμές οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν απόκληση μόλις κάποια λεπτά του ευρώ. Αφού φάει 2-3 ώρες σερφάροντας, μετά θα πάει εκεί, αλλά δεν έχουν και την ευθύνη αν οι ηλεκτρονικά αναγραφόμενες τιμές, το πόσο κάνει, είναι οι πραγματικές, γιατί το λέει και στην ιστοσελίδα τους κτλ. Και αφού πεταχτείς πρώτα στην Κύπρο, γιατί εκεί είναι φθηνότερη η βενζίνη να το φουλάρεις, μετά θα έρθεις εδώ, θα πας στα σούπερ μάρκετ, θα πας σε καμιά δεκαριά σούπερ μάρκετ για να πάρεις την φέτα, πώς το λένε, 10 λεπτά φθηνότερη. Περί αυτού πρόκειται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μάχη που δίνουν αυτοί για την ακρίβεια, να θυμίσω ότι έχουμε την έρευνα, πέρα από όλα τα άλλα, της Deutsche Bank. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Αυτό λέει η αγαπημένη τους η Deutsche Bank, που είναι και συνεργάτηδά τους. Η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως, ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται περίπου στο 19% του μέσου μισθού. Μιλάμε για την πόλη, την Αθήνα, που είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι, αν πληρώνεσαι βεβαίως με μισθούς Ελλάδας, έτσι. Η Γερμανική Τράπεζα εκτιμάει ότι ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57 με 60% του μισθού του για διαμέρισμα, προσέξτε, ενός υπνοδωματίου. Περί αυτού πρόκειται. Στα 5 χρόνια τώρα της διαρκούσα κατάπαυσης της ακρίβειας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί κατά 40%, 39%, για τη στέγαση 31%. Βεβαίως, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός, δηλαδή οι πραγματικές αυξήσεις σε σχέση με το εισόδημα, χτυπάει πολλαπλάσια τους φτωχούς, τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε σχέση με τα απλουσιότερα. Όμως τώρα έχουμε μια συμφωνία κυρίων, θα μείνουν, λέει, οι τιμές εκεί, απλησίαστες. Δηλαδή το σουβλάκι, το σουβλάκι που το 19 έκανε 2,5 ευρώ, τώρα θα το βρίσκεις εκεί, στα 4, 5. Αυτό λοιπόν τώρα, αυτοί, το λένε μία ακόμα, λέει, κίνηση για την αντιμετώπιση της, την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πώς το λέγε εκείνος ο ανθρωπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το θυμόσαστε? Δεν το θυμόσαστε? Δεν σας το θυμίσω εγώ. Καλάθι καπαμά. Α, ναι, μιας και είμαστε στη φάση τώρα της επικοινωνιακής διαχείρισης της ακρίβειας, με αφορμή αυτό το τελευταίο, το πόσο κάνει, έχουμε μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Βιοζώ. Και τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι? Η βοήθεια, λέει, που μας έδωσε το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης μας έφτιαξε το κέφι. Γελάσαμε με την καρδιά μας και καταλάβαμε γιατί σιγά σιγά και μουλοκτά έβγαλαν, λέει, εκτός συστήματος τους εκπροσώπους των καταναλωτών. Σχετικά, λέει, τώρα με την λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, έχουμε τα εξής. Η αναζήτηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει την κύρια λέξη από το περιεχόμενο του τίτλου. Στην αναζήτηση δεν υπάρχουν φίλτρα για να συγκεντρώσεις αυτό που θέλεις. Από την αναζήτηση αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί. Γιατί άραγε αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί? Δεν δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει μια καρτέλα. Έτσι χάνονται στοιχεία της αναζήτησης. Στην αναζήτηση βγάζει τα σούπερ μάρκετ της Κρήτης μαζί με αυτά της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Με τους κωδικούς καλά γίνεται το έλα να δεις. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψεις στοιχεία. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσεις τις ιστοσελίδες στο δίσκο. Το πίσω βήμα, αν κάνεις, σε βγάζει εκτός ιστοσελίδας. Πόσο κάνει, αντί να σε πηγαίνει ένα βήμα πίσω. Και έτσι ξαναρχίζεις το σαφάρι από την αρχή. Είναι φανερό λοιπόν ότι πέραν των υπολείπων, αυτό εδώ, το οποίο πληρώθηκε για κάτι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν το κάνανε για να πάει να βρίσκεις εσύ φθηνότερα. Το κάνεις για να περνάς το χρόνο σου, άμα δεν έχεις και τι να κάνεις σε αυτή τη ζωή, κατάλαβες. Αντί να παίζεις τάβλη, μπαίνεις εκεί. Αλλά τώρα κάνανε συμφωνία κυρίων, λέει, για 2.000 προϊόντα. Ακούς και εσύ 2.000 και λες, όπαρε, εντάξει. Θα φάμε, κύριε Στέφανε, βάλε σαλάμια, κύριε Στέφανε. Ξέρετε ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ πόσους κωδικούς προϊόντων έχει? Πάνω από 20.000. Αλλά αυτοί κάνανε, λέει, τη συμφωνία για να τα κρατήσουν εκεί που είναι, απλησίαστα δηλαδή, για το 10% των προϊόντων τους. Πώς το λένε αυτό? Σας είπα πώς το λένε. Καλάθι καπαμά, έτσι το λένε.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Αξία.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

πίσω και εσύ μπροστά. Σα βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μαζικό φωνικό στην Γερμανία. Είναι η Τζένι μαζί μας, η Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, τι έχει συμβεί?
1: Καλησπέρα. Έχουν φτάσει τους 6 νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας, με την αστυνομία να αναφέρει ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα κίνητρα της επίθεσης ήταν προσωπικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή εξτρεμιστικού κινήτρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, 5 θύματα πέθαναν επί τόπου και ένα άλλο άτομο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στο νοσοκομείο. Αρκετά άλλα άτομα υπέστησαν τραύματα, με την κατάσταση κάποιων εξ αυτών να θεωρείται σοβαρή, γεγονός που γεννά φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών μπορεί και να είναι μεγαλύτερος. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τον ύποπτο να θεωρείται ότι βρίσκεται ανάμεσά τους. Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ δήλωσε ότι αρχικά υπήρχαν αναφορές για 2 υπόπτους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και οι 2 άνω των 21 ετών. Η έκταση της εμπλοκής του τρίτου ατόμου τώρα είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος στον οποίο έγινε το μακελιό ήταν ένα κέντρο νεότητας.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Θα βρεθούμε και
1: Βεβαίως.
0: Την επόμενη ώρα για τα υπόλοιπα θέματα. Να σας πω ότι... Α, ναι, πριν πάμε... Τάκη, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να σας πω. Βεβαίως γνωρίζουμε και από τις εικόνες οι οποίες έρχονται ότι αν υπάρχει μια λέξη η οποία μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο που συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι απόγνωση. Εδώ μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, κανείς δεν ξέρει τον πραγματικό απολογισμό των θυμάτων. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία είναι ανίποτη. Δείτε λοιπόν τώρα, αυτός ο τύπος, μιλάω για αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, αυτό το φασίστα στο Λευκό Οίκο, τι ανάρτηση έκανε. Γράφει λοιπόν αυτός ο τύπος: «Η Βενεζουέλα είναι φανταστική. Έχουμε υπέροχες σχέσεις μαζί τους. Είχαν ένα τρομερό σεισμό, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, τους βοηθάμε. Ο πόλεμος κράτησε μόνο μία μέρα. Χτυπήσαμε τη Βενεζουέλα τόσο σκληρά και τώρα έχουμε βγάλει από εκεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καλύψαμε πολλές φορές τα έξοδα του πολέμου». Μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν. Την κάνει την ανάρτηση αυτή τώρα, που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν εκεί, και συνεχίζει: «Είναι σημαντικό. Τα πάνε καλύτερα παρά ποτέ. Ποτέ δεν έβγαζαν τόσα λεφτά όσα βγάζουν σήμερα. Αν εξαιρέσεις το σεισμό που ήταν τρομερός, καθώς πέσανε πολλά κτίρια, ο κόσμος είναι ευτυχισμένος. Οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους. Είναι και πάλι μια ευτυχισμένη χώρα». Αυτό είναι η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το φωτεινό πετράδι του στέματος του συστήματός τους και την εκπροσωπεί αυτός ο τύπος. Ό,τι και να πεις, μάλλον τι να πεις, κανείς δεν μπορεί να περιγράψει αυτόν τον γελίο φασίστα.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet: ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
18: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
17: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
20: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Ανακαινίζεις.
21: Χτίζεις.
1: Βάφεις.
21: Ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές.
21: Ανακατασκευές.
1: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
21: Σοβάδες.
1: Βαψίματα.
21: Σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις.
21: Χτίζεις.
1: Βάφεις.
21: Ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Γαλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να σας πω με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, τμήμα των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, της Ακροδεξιάς, της Λατινοπούλου. Απόφαση με την οποία ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ανεξέλεκτη εξάπλωση των μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον βαφτίζει τα φυτά των νέων γονιδιακών τεχνικών ως ισοδύναμα με τα συμβατικά. Η επιστημονική κοινότητα γύρει ερωτήματα και επιφυλάξεις για τις μακροχρόνιες άμεσες ή έμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα. Θυμίζω ότι ο νέος αυτός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα έρχεται στο πλαίσιο ενός παζλ που έχει ήδη διαμορφωθεί από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, τις συμφωνίες τύπου Mercosur, μέσω των οποίων επιτρέπεται ήδη η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής ή ζωοτροφών από χώρες που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτά πλέον θα καλλιεργούνται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Ραλού Τσίγκου, γεωπόνος και υπεύθυνη νομικών θεμάτων, σπόρου και βιοποικιλότητας στον Γίλοπα. Καλησπέρα, κυρία Τσίγκου.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μου, τι αλλάζει με αυτό τον νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα?
1: Όπως είπατε, σε κάποιες χώρες θα αρχίσουν να καλλιεργούνται ενώ πριν κυκλοφορούσαν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιλέξει να καλλιεργούν ήδη. Απλά η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες είχαν επιλέξει να είναι ελεύθερης παραγωγής γενετικά τροποποιημένων. Δηλαδή, σε εμάς μπορούσαν να κυκλοφορήσουν κάποιες ζωοτροφές ή γενετικά τροποποιημένα, όπως είπατε, τα οποία όμως θα είχαν σήμανση πάνω, αν ήταν για τον άνθρωπο, θα είχαν σήμανση ότι είναι γενετικά τροποποιημένα. Αυτό λοιπόν που αλλάζει σημαντικά είναι ότι δίνεται δυνατότητα της παραγωγής σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας, χωρίς όμως να μπορεί η χώρα σαν κράτος μέλος να το αρνηθεί. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, και μια άλλη είναι ότι πλέον για μια κατηγορία φυτών, αυτά τα οποία έχουν μέχρι 20 τροποποιήσεις του DNA, αυτά είναι που θεωρούνται εφάμιλα των συμβατικών. Ενώ αυτά που έχουν πάνω από 20, δηλαδή έχουν 21 γενετικά τροποποιήσεις, θα μπαίνουν στην ίδια διαδικασία που ίσχυε και πριν. Όπως είπατε, οι πολλοί επιστήμονες έχουν αντιδράσει όσον αφορά και τον αριθμό. Ακόμα και μια γενετική τροποποίηση στο DNA μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το DNA είναι ένα σύνολο, ένα δίκτυο στην ουσία. Και η μαλλαγή σε ένα γονίδιο μπορεί να επηρεάσει την έκφραση και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, με το οποίο αυτό το συγκεκριμένο σημείο που διαφοροποιείται συνδέεται με κάποια άλλα σημεία του DNA. Και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ακόμα και ότι με αυτή την πιο γνωστή και, αν θέλετε, την πιο ελπιδοφόρα τεχνική, νέα γονιδιωματική τεχνική, την CRISPR-Cas, πρόσφατη μελέτη που διάβαζα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την τριζιάστατη δομή και την έκφραση ενός γονιδίου. Που σημαίνει ότι και καμία τροποποίηση να μην έχει, αν αλλάζει την τριζιάστατη δομή, μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα.
0: Να ρωτήσω, κυρία Τσίγκου, τι εννοούμε?
1: Να μου κάνετε πολλές ερωτήσεις, γιατί είναι δύσκολο θέμα και
0: προφανώς πρέπει να εξηγηθεί, να απλοποιηθεί όσο είναι δυνατό. Όταν, τι εννοούμε καταρχάς όταν λέμε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα? Ποιες κατηγορίες τροφίμων αφορά περισσότερο αυτό?
1: Λοιπόν, θα πρέπει να θέσουμε τις δύο κατηγορίες τις βασικές. Τα παλιά, τα γνωστά γενετικά τροποποιημένα ήταν αυτά τα οποία εισέγαγαν ένα κομμάτι DNA ενός βακτηρίου μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή έρχαναν κάτι εντελώς ξένο με τη φύση. Δηλαδή συνδυάζανε ενδεχομένως ένα φύτο με ένα βακτήριο, έτσι, στο DNA, να το πούμε απλά. Τώρα αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι, και λένε ότι είναι εμφάμιλο το σημαντικό, είναι ότι επεξεργάζονται το DNA του φυτού χωρίς να βάζουν ένα ξένο βακτήριο μέσα. Έτσι. Αυτό είναι το οποίο εικάζουν. Η ουσία είναι με μια χημική επέμβαση, επεμβαίνει ο άνθρωπος και διαφοροποιεί το DNA με πολύ άμεσο τρόπο.
0: Και ποιες είναι οι κατηγορίες των τροφίμων που βασικά δραστηριοποιούνται αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε αυτό το εμπόριο?
1: Λοιπόν, μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν το κομμάτι της σόγιας, ήταν το καλαμπόκι και οι ελαιοκράμβοι, είναι το λεγόμενο κανόλα όιλ, το οποίο χρησιμοποιείται στα τρόφιμα, σε πολλά τρόφιμα. Mm-hmm. Αν δείτε δηλαδή κραμβέλιο από πίσω, είναι αυτό το κανόλα όλοι, είναι οι ελαιοκράμβοι. Σιγά σιγά όμως έχουν μπει με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και άλλα τρόφιμα. Δηλαδή υπάρχει και η ντομάτα. Δεν έχουν κυκλοφορήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά, έτσι. Τώρα με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία. Σε μεγάλο γονιδιωματικές τεχνικές σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία.

0: και την ελαιοκράμπη που σας είπα. Αλλά στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή, άρα σε λίγα χρόνια είναι έτοιμα να βγουν, είναι πολλά, πολλά. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό. Κατά κύριο λόγο στην Αμερική, κατά δεύτερο στην Κίνα και σε ένα άλλο μέρος, επειδή αναφέρατε και τη Μερκοσούρα, αφορά και τη Βραζιλία, την Αργεντινή και επεκτείνεται βέβαια και στην Ευρώπη, με κάποιο στη Γερμανία, με κάποιο στην Ισπανία κλπ. Το οποίο είναι κατά κύριο λόγο από 4 κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, κατά κύριο λόγο, οι οποίες ελέγχουν βέβαια και σπόρους και φυτοφάρμακα.
1: Πείτε μου, υπάρχουν κίνδυνοι και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν από την κατανάλωση αυτών των τροφίμων, ξέρουμε?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Εικάζουμε, έτσι. Εικάζουμε. Επειδή, ας πούμε, κάποια από αυτά συνδέονται με την παραγωγή τοξικής δράσης, παραδείγματος χάρη με εντομοκτόνα δράση. Έτσι. Πιστεύουν λοιπόν ότι συνδέεται με την έκκληση ενδεχομένως τοξικών ουσιών που μπορεί να μας επηρεάσουν. Αυτό που πρώτη φορά εμένα με επηρέασε, αν θέλετε, και ασχολήθηκα περισσότερο, ακούγοντας άλλους γενετιστές, είναι ότι όταν επηρεάζεις με αυτή τη μέθοδο, με αυτές τις μεθόδους το DNA, ενδεχομένως χάνεις και από τις αντικαρκινικές ιδιότητες των τροφίμων. Έτσι. Μιλάμε για φρούτα, λαχανικά, να τα καταλαβαίνουμε, γιατί μας κάνουν καλό. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα υπάρξει και υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. Όταν δηλαδή δύο που είναι να βγουν, είναι ένα μαρούλι το οποίο δεν μαυρίζει, άρα για την, καταλαβαίνουμε, όλες αυτές τις έτοιμες σαλάτες οι οποίες κυκλοφορούν, όταν δεν θα μαυρίζει, σημαίνει ότι θα μένουν περισσότερο χρόνο στο ράφι, άρα θα υποβαθμίζει τη θρεπτική αξία των τροφών. Την μπανάνα. Υπάρχει δυνατότητα η μπανάνα να ξεφλουδίζεται και να παραμένει 12 ώρες χωρίς να μαυρίζει. Άρα μιλάμε για θρεπτική υποβάθμιση των τροφίμων. Από την άλλη, μιλάμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Δεν ξέρουμε τι διασταυρώσεις θα προκύψουν σε σχέση με άγριους συγγενείς. Τα προβλήματα άλλα μπορεί να είναι και αλλεργίες. Εικάζουν δηλαδή επιστήμονες που ασχολούνται ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένο αριθμό αλλεργιών, όπως είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή και με τα παλιάς γενιάς. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα μπορείς κανείς, επειδή δεν είναι υποχρεωτική μέθοδος ανίγνευσης για αυτά και δεν θα υπάρχει ανάλυση κινδύνου για αυτά που είναι μέχρι 20 τροποποίησης αναφερόμαστε, έτσι, που δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, που δεν θα υπάρχει σήμανση για να ξέρουμε στο τοξικό προϊόν ότι τα περιέχει, που δεν θα υπάρχει χνηλασιμότητα, ούτε ανάλυση κινδύνου. Εκεί τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα και για το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βρίσκεται σε μία απόσταση. Σε μία απόσταση ενδεχομένως κοντινή, είτε είναι βιολογικά είτε είναι συμβατικά, που για το γεγονός ότι θέλουν να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, να μην είναι γενετικά τροποποιημένα, θα έχουν ένα κίνδυνο επιμόλυνσης.
1: Και υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ο κόσμος από όλα αυτά? Ποιος βάζει φρένο εδώ?
0: Λοιπόν, εδώ θα φανεί από τα μέτρα που θα πάρουμε σαν χώρα στο κομμάτι της λεγόμενης συνύπαρξης. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και ενδεχομένως και της συμβατικής γεωργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη, θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος. Τώρα,
1: και όταν έρθουν αυτοί, και πούν στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εδώ θα πρέπει να δούμε σαν χώρα τι θα κάνουμε και τι κανόνες θα βάλουμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες να βάλουν οι χώρες δικλείδες ασφαλείας. Για το κομμάτι τουλάχιστον των βιολογικών, της βιολογικής γεωργίας, ενδεχομένως θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα πιο αυστηρά σε θέματα που έχουν να κάνουν με αποστάσεις, φαντάζομαι, ανάλογα την καλλιέργεια. Τώρα αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά θα τα δούμε εμπορία. Έτσι.
1: Σε τι χρόνο προβλέπετε ότι θα μας απασχολήσει το θέμα με μια αμεσότητα?
0: Λένε ότι σε 2 χρόνια θα αρχίσει η εφαρμογή του κανονισμού. Θέλουμε να το δούμε και εμείς καθαρογραμμένο, έτσι όπως είναι τελικά το συμβαστικό κείμενο. Το έχουμε δει, αλλά θέλουμε να το δούμε πώς θα είναι ο τελικός κανονισμός και πώς θα είναι και οι εφαρμοστικές μετά, έτσι, στην ουσία.
1: Όλα αυτά
0: ευελπιστούμε, σας πω και αυτό, ότι ευελπιστούμε. Υπήρχαν κάποιες χώρες οι οποίες έφεραν αντιδράσεις, γιατί το θέμα αυτό από το συμβαστικό κείμενο το οποίο προέκυψε από το ελάχιστο ποσοστό που μπορούσε να περάσει. Υπάρχουν κάποιες χώρες λοιπόν που είχαν μια στεναρή αντίσταση στο να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Και δεδομένα πρόσφατα ενός Βρετανικού δικαστηρίου, μιας και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 25 κυκλοφορούν

0: προωθούσαν τέτοια προϊόντα με αυτές τις τεχνικές. Και πρόσφατα στις 4 Ιουνίου βγήκε ένα πόρισμα δικαστηρίου που λέει ότι στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ελέγχου και ότι ακριβώς η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων επηρεάζει την τροφική αλυσίδα των βιολογικών αλλά και των συμβατικών τροφίμων. Ευελπιστούμε ότι και κάποιες οργανώσεις θα αντιδράσουν σε αυτό το γεγονός. Από την άλλη, είναι και θέμα και των τοπικών κοινωνιών κατά πόσον θέλουν να διασφαλίσουν, αν θέλετε, τον πρωτογενή τους τομέα. Έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, τα ΠΟΠ, περιοχές, να αφαιρθώ ας πούμε στη Λέσβο από την οποία κατάγομαι. Είναι δεδομένο ότι ο ελαιόλαδό μας σε μεγάλο ποσοστό είναι και βιολογικό, είναι ορεινό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η προστιθέμενη του αξία λοιπόν είναι η ποιότητα. Εάν αρχίσουμε και καλλιεργούμε λοιπόν στο νησί αυτά τα γενετικά τροποποιημένα, καταλαβαίνω ότι θα χάσουμε σε προστιθέμενη αξία. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι και θέμα και των συνεταιρισμών των βιοκαλλιεργητών, κατά πόσο λοιπόν και οι ίδιοι θα φροντίσουν να παρθούν μέτρα που να τους διασφαλίζουν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούμε και να ζητήσουμε λοιπόν διαφοροποίησεις. Και να προστατεύσουμε την περιοχή μας, να πάμε καλλιεργούνται αυτά τα προϊόντα. Δεν είναι εύκολο,
1: Αναφερθήκατε στην παραγωγή και στους ανθρώπους οι οποίοι, γιατί η παραγωγή δεν υπάρχει χωρίς ανθρώπους. Οι αγρότες, με όλη αυτή την εξέλιξη η οποία μεθοδεύεται, μπαίνουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας για το πώς και τι θα παράγουν με βάση αυτούς τους κανονισμούς κτλ.
0: Λοιπόν, προς το παρόν είναι, έτσι όπως είναι, με τη σήμανση μέχρι τον σπόρο, είναι στην δική τους διακριτική ευχαίρεια αν θέλουν και αν έχουν ένα κίνδυνο να παίρνουν αυτούς τους σπόρους, έτσι, αρχικά. Ο κανονισμός έτσι όπως έχει δοθεί όμως...
1: Εξηγήστε μου εδώ, όταν λέτε αυτούς τους σπόρους, αυτοί οι οποίοι θα το εμπορεύονται αυτό... Παίζουν με το επίπεδο της τιμής, θα τα πουλάνε φθηνότερα.
0: Είναι πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Μπορούν να δώσουν κίνητρα για να μπουν στην παραγωγή. Όλο αυτό το οποίο γίνεται για να μην υπάρχει σήμανση στον τελικό καταναλωτή είναι επειδή ακριβώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιδρούν στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων.
1: Άρα ένας λοιπόν εδώ δεν έχουμε απλώς ένα τεχνικό ζήτημα. Έχουμε ένα βαθιά πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Αυτοί που έχουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Θα μας λένε τι θα τρώμε και δεν θα ρωτάμε κιόλα.
0: Η ουσία είναι ότι στην αρχή μπορεί να το επιλέξει με κάποια κίνητρο παραγωγός. Το θέμα είναι ότι αυτές οι γονιδοματικές τεχνικές είναι πατενταρισμένες διαδικασίες, δηλαδή έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και είναι στην ευκαιρία, από τη στιγμή που δεν πέρασε η τροπολογία που να προστατεύει από τις πατέντες, είναι στην ευκαιρία λοιπόν της κάθε εταιρείας, έτσι το δίνει και ο κανονισμός, να διεκδικήσει με αίτησή του, αν θα είναι πατενταρισμένο, θα διεκδικήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όχι. Σε πρώτη φάση μπορεί λοιπόν να μην υπάρξουν τέτοια ζητήματα, αλλά όταν θα αρχίσουν λοιπόν να κυκλοφορούν, είναι δεδομένο και ένας κίνδυνος και να υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά μη τι άλλο να υπάρχουν κυρίως ζητήματα αποζημιώσεων στη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό ο οποίος θα παίρνει το πρωτογενές προϊόν και θα το μεταπεί και θα είναι στο δευτερογενές αυτό το οποίο θα πουλάτε και διεκδίκηση αποζημιώσεων. Άρα εκεί μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα που αφορά όλη τη διατροφική αλυσίδα, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς.
1: Προφανώς.
0: Που εξαρτώνται προφανώς από την βιομηχανία τροφίμων. Γι' αυτό άλλωστε, και, όπως σας είπε, μελετούν και αντιδρούν και η Ένωση των Βιομηχανικών των Βιομηχανιών που εμπορεύονται προϊόντα που είναι ελεύθερα γενετικά τροποποιημένα. Γιατί και αυτό θα επηρεάσει και αυτούς σε πολύ σημαντικό βαθμό.
1: Είναι φανερό ότι το θέμα είναι τεράστιο σε εύρος και τεράστιο σε σημασία. Και ως εκ τούτου, κυρία Τσίγκου, αναλαμβάνετε την ευθύνη να μας κρατάτε ενημέρους. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, γεια χαρά.
1: Λοιπόν, και αφού είπαμε, πήραμε μια γεύση αυτού του τοπίου του δυστοπικού για το τι θα τρώμε, πάμε σε αυτούς που τρώγονται τώρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, μεταξύ τους μάλλον. Μαριτίνα μου, γεια σου.
2: Έλεγα ότι θα το ταιριάξεις με το δυστοπικό, αλλά όχι, το έκανε.
1: Όχι, είναι ωραία.
2: Ωραία τρίπλα. Εντάξει, τρώγονται, δεν το λες. Μια χαρά είναι τώρα. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα. Στην πραγματικότητα, τώρα το πρόβλημα έγκυται στο εξής. Ο στόχος του Πασόκ στην πορεία προς τις εκλογές είναι η πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό όταν τέθηκε ως στόχος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση δημοσκοπική από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν υπήρχε σίγουρα στη δεύτερη θέση. Γιατί ξέραμε ότι ερχόταν ένα νέο κόμμα, αλλά δεν ξέραμε ότι θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση άμα τη εμφανίσει. Και μάλλον διαχρονικά έκτοτε, αν μπορεί κανείς να πει διαχρονικά για ένα μήνα που υπάρχει αυτό το κόμμα, στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι παγιώνεται η θέση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση δημοσκοπικά μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα στα στελέχη που θα πάνε είτε διακοπές είτε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στα χωριά τους. Θα πρέπει να υποστηρίζουν μια άποψη που φαίνεται να απομακρύνεται. Μετά λοιπόν από τον τομέαρχη δικαιοσύνης, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, που χθες μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Αυτό το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό δεδομένο. Σήμερα και η Νάντια Γιανακοπούλου είπε ότι δυσκολεύει αντικειμενικά πια η κατάσταση. Παρόλα αυτά, δεν παρετούμαστε από το στόχο μας. Σε καμία περίπτωση υπάρχει τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, οπότε έχουμε κάτι να ελπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πια η δυσκολία των στελεχών, γιατί βλέπουν ότι απομακρύνεται ως ενδεχόμενο ένα ενδεχόμενο που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Ναι.
1: Για να φτάσω πάλι σε σένα, να πω ότι εδώ γίνεται τώρα λίγο, έχουμε κάποιες κινησούλες. Βλέπω ότι ο γραμματέας λέει σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, μάλλον έχουν καταλάβει εκεί τι τους περιμένει με το Σαμαρά και καλή λέει να τα ξαναβρούμε με το Σαμαρά και να ξαναδούμε την υπόθεση με το γάμο των ομοφιλοφίλων. Βλέπω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ καλά διαλύονται για 12η φορά. Βλέπω ότι υπάρχει αυτό το δραματική εξέλιξη για το πολιτικό σκηνικό. Έφυγε η κυρία Τζάκρη από τον Κασελάκη. Τώρα ξαναφτάνω σε σένα. Θα έχουμε επιστροφές στο ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε, θα έχουμε επιστροφές στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Η κυρία Τζάκρη έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει μια νέα ρύθμιση στο καταστατικό του κόμματος, αποφασίστηκε στο τελευταίο συνέδριο, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα συμβίβαστο υποψηφιότητας ενός βουλευτή που έχει πάνω από 20 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τζάκρη έχει ήδη 23. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα γίνει αυτό το προξενιό. Φαίνεται όμως ότι προχωράει, παρά το γεγονός ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, θυμίζω, από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ τελικά. Η κυρία Τσάκρη πάντως φαίνεται να ενδιαφέρεται να είναι ξανά υποψήφια στην Πέλα. Φαίνεται ότι αυτός είναι και ο πλούτος της, τον οποίο τον μεταφέρει από, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος του, από το ένα κόμμα στο άλλο. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα και το όνομα της Νίνας Κασιμάτη, επίσης παλιός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έφυγε και βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, αλλά και μέχρι σήμερα. Ακούγεται και το όνομα του Ναυάρχου του Ευαγγελού Αποστολάκη. Mm-hmm. Και ακόμη έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Να σου πω δε ότι αυτές τις προσωπικότητες, τέλος πάντων τους βουλευτές ή τους κάπως έτσι πιο γνωστούς, τους επιφανείς πολιτικούς, τους χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν εμπίπτουν στην Επιτροπή Διεύρυνσης, αμφίπλευρης διεύρυνσης, της οποίας ηγείται, θυμίζω, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
1: Μαρίτινα, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε μια κουβέντα. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που λέμε πολιτική ζωή, έτσι. Και συμμέτοχοι σε όλο αυτό είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να φέρουν τον κόσμο, λέει, ξανά στην πολιτική. Είναι αυτοί που απομακρύνουν τον κόσμο, το λαό, την πραγματική συμμετοχή στα κοινά, στη συζήτηση. Τον θέλουν θεατή εκεί στο καναπέ, ακόμα και την ψήφο. Την κάνανε με ένα πάτημα του κουμπιού ή με την αποστολή, λέει, ενός φακέλου ή με τα mail που, καλά, καμία φορά τα βρίσκει και η κυρία Σημακοπούλου αυτά και τα στέλνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι με κάθε τρόπο να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από την συμμετοχή στην πολιτική. Όλο αυτό φαίνεται καταρχάς και κατεξοχήν μέσα από τη λειτουργία των κομμάτων τους. Μιλάμε για αρχηγικά κόμματα, μιλάμε για προσωποπαγή κόμματα, μιλάμε για κόμματα τα οποία υπάρχουν γιατί έχουν, λέει, ψηφιακούς ακολούθους.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
7: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
12: Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση, more.com.

Τα είπαμε στην αρχή και έχει γίνει κατανοητό γιατί το μουσικό μέρος εκπομπής σήμερα είναι αφιερωμένο όλο στο Σταύρο Ξαρχάκο.

0: Και έτσι θα συνεχίσουμε με Σταύρο Ξαρχακό και στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου ο Θεοδόσης, ο Θεοδόσης Πάνου. Φαίνεται, Θεοδόση μου, εκεί στον Ασπρόπυργο, στο αστυνομικό τμήμα, είχαμε τουλάχιστον ένα καλό παιδί, έτσι.
1: Βεβαίως, και μάλιστα αξιωματικός, ο οποίος θεώρησε καλό να αγρονθοκοπήσει έναν κρατούμενο. Ανέτεια σύμφωνα με την καταγγελία. Και από πού έρχεται η καταγγελία? Από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα είναι υφιστάμενοι του συγκεκριμένου αξιωματικού. Άκουσαν φασαρία στα κρατητήρια. Εκτελούσαν άπαντες σε υπηρεσία. Μάλιστα, ο αξιωματικός εκτελούσε και χρέη επόπτη. Ήταν υπεύθυνος του Δαλτίκη για τα αστυνομικά τμήματα των γύρω περιοχών. Άκουσαν φασαρία λοιπόν στα κρατητήρια και διαπίστωσαν ότι ανέτεια αγρονθοκοπεί τον κρατούμενο, ο οποίος θα πηγαίνει την επόμενη στον εισαγγελέα. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Οι δύο αστυνομικοί χωρίς δεύτερη σκέψη ενημέρωσαν αμέσως την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας κλιμάκιο έσπευσε απευθείας στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα, συνελήφθη βέβαια ο αξιωματικός και πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί που έκαναν την καταγγελία με περιπουλικό οδήγησαν τον κρατούμενο μέχρι την ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει και ιατροδικαστικό πόρισμα. Ο αστυνομικός, ο οποίος καταγγείλεται ως ΔΑΗΣ αστυνομικός, παραπέμπτηκε στον εισαγγελέα, τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, έχει οριστεί τακτική δικάσιμο, σε αναμονή όμως και του πορίσματος του ιατροδικαστή. Οπότε, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα έχει εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες αυτή η ιστορία με τον αξιωματικό.
0: Δόδωση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι βεβαίως έχουμε ακραίες συνθήκες καύσωνα στην Ευρώπη και έχει βρει τις χώρες, τόσο τις υποδομές όσο και τους πολίτες, απροετοιμαστούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από τις 20-21 του μήνα. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο, με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία να αποδίδει στην ακραία ζέστη πάνω από 1.000 θανάτους, εκτιμώντας ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετέο, μάλλον δεν τον έχουμε, όχι δεν καταφέραμε, έπεσε η γραμμή. Αν καταφέρουμε, Δέσποινα, να βρούμε τον Βαγγέλη να μας δώσει μια εικόνα τι επικρατεί εκεί. Θες διάλειμματάκι, πάμε.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Πίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Πάνο. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ από καρδιάς να είστε καλά. Καλησπέρα στο Τζον. Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο των Real Blocker. Καλησπέρα στον Ηρακλή, στον Πέτρο, στον Παοκάρα, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα, καθώς τα σωστικά συνεργεία από 20 χώρες έχουν φτάσει στο σημείο και δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι τώρα ο ρυθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.500 και παρότι το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών έχει παρέλθει, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι είναι δυνατόν να εντοπίσουν ακόμα ζωντανούς παγιδευμένους στα συντρίμμια, ειδικά αν αυτοί είχαν πρόσβαση σε τροφή και νερό όλο το διάστημα. Έχουμε. Αυτό συνέβη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σκορπίζοντας ελπίδα. Συνολικά περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από τα ερείπια. Δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Είναι ο αριθμός, ανανεώνεται συνέχεια βέβαια αυτός ο αριθμός. Είχα δει ότι πια μιλούν για πάνω από 47.000 αγνοούμενους.
1: Αγγίζουν και τις 50.000 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη μάλιστα ανέβασαν αυτόν τον αριθμό. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Μάλιστα, βλέποντας την παθητική στάση του στρατού, υποχρέωσαν χθες μέλη μονάδας να πάρουν τσάπες, πιάτια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρευσε. Οι ιστορίες διασωθέντων, όπως δύο 10χρονων αγοριών ή ένας βρέφος 18 μηνών, είναι αυτές που δίνουν λίγη ελπίδα σε όσους αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ήδη η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες, αποτελεί στόχο έντονης κριτικής για τον τρόπο που η κυβέρνησή της αντέδρασε σε αυτή την καταστροφή, αλλά για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί την κατάσταση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στις εξελίξεις που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα με ανάρτησή του επέμεινε ότι έχει συμφωνηθεί η συνάντηση με το Ιράν, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Να σημειώσουμε πως το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση και σε αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι απεσταλμένοι του Προέδρου ΗΠΑ, ο Στιβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν κανονικά στη συνάντηση την αυριανή. Ωστόσο, μετά την αναζωπήρωση της έντασης τη τελευταία 24ωρα, αυτή η συνάντηση έχει αποκτήσει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα και μια βαρύνουσα σημασία. Να υπενθυμίσουμε μόνο πως η Τεχεράνη φέρεται νωρίτερα να είχε διαψεύσει ότι επίκειται συνάντηση με Αμερικανική αντιπροσωπεία τις επόμενες ημέρες, πόσο μάλλον αύριο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.

Α, ναι, μην ξεχάσω ότι ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, μιλάω για αυτό τον κλόν, έτσι, το Πορτογάλι κλόν, αυτό το φασίστα, είπε ότι οι κομμουνιστές είναι ζώα. Αυτό το είπε, παιδιά, ο Τραμπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι καλό θα έχουν πάνω τους οι κομμουνιστές για να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, αυτό το αστοιχείο το είδος, αυτός ο καραγκιόζης, αυτός ο φασιστάρας του Λευκού Οίκου. Με αυτά τα ευείωνα θα σας αφήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Μάριο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 2273-62-153.
6: See you at corner.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό. Και τα βουνά και τα βουνά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φιλέ.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-80-93-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει στα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.